0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σε άλλα νέα πιο χαλαρά, ποτέ να μην χωρίσετε σε παρέθεση ραδιοφωνικά. Πώς να χωρίσουμε?
2: Γιατί τώρα σκοπεύεις να τσακωθείς?
1: Και τόσο καλή ηθοποιή.
2: Σκοπεύεις να τσακωθείς?
1: Ω, καθόλου.
2: Άρα τότε τι?
1: Ίσα-ίσα.
2: Πες λοιπόν, δεν θα χωρίσουμε ραδιοφωνικά.
1: Δεν θα χωρίσουμε ραδιοφωνικά.
2: Εκτός αν πάρεις το άθροι 3.000 στον επόμενο σταθμό, τότε θα χωρίσουμε και δεν με πάρει.
1: Πανηγυρικά. Χωρίσουμε εκεί, θα χωρίσουμε πανηγυρικά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: πρωί στον Easy 97,2.
1: Ποια είναι το magic word σήμερα?
2: Αυτό που δεν έχεις εσύ όταν τραγουδάς.
1: Ταλέντο, ε, αυτό.
2: Το δεύτερο.
1: Ποιο?
2: Φωνή.
1: Φωνή. Φωνή, εφωνή,
2: Πες μου, σε ποια χώρα, σε ποια γλώσσα είναι spelling η φωνή, εφωνή, πες μου, σε ποια χώρα, εφ, δηλαδή εφ, κάτσε να το γράψω ρε φίλε, γιατί μπορεί να κάνω
1: στην πρώτο Ινδοευρωπαϊκή.
2: Εφωνή. Μάλιστα. Μπορεί να υπάρχει.
1: Δεν μου τέριαζε.
2: Να το γκουγκλάρω εγώ τώρα, να δω αυτό το εφωνή, φώνη δηλαδή με double N. Τι είναι, κάτσε γιατί μπορεί να κάνω εγώ λάθος.
1: Double E ήτανε, F-O-N-E-E.
2: Τρίπλη λοιπόν.
1: F-O-N-E-E.
2: Double E.
1: Εντάξει, ωραία.
2: Δεν το βάζω τρίπλη, το...
1: Μην βάζεις τρίπλη γιατί είναι λάθος, είναι λάθος ορθογραφία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σε άλλα νέα πιο χαλαρά, ποτέ να μην χωρίσετε σε παρέθεση ραδιοφωνικά. Πώς να χωρίσουμε?
2: Γιατί τώρα σκοπεύεις να τσακωθείς?
1: Και τόσο καλή ηθοποιή.
2: Σκοπεύεις να τσακωθείς?
1: Ω, καθόλου.
2: Άρα τότε τι?
1: Ίσα-ίσα.
2: Πες λοιπόν, δεν θα χωρίσουμε ραδιοφωνικά.
1: Δεν θα χωρίσουμε ραδιοφωνικά.
2: Εκτός αν πάρει το άθροι 3.000 στον επόμενο σταθμό, τότε θα χωρίσουμε και δεν με πάρει.
1: Πανηγυρικά. Χωρίσουμε εκεί, θα χωρίσουμε πανηγυρικά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Η είδηση που θα μπορούσε να είναι στην κατηγορία απίστευτο και όμως αληθινό. Από το 2016, τα ωραία χρόνια τότε τα αθώα που δεν υπήρχαν ούτε AI για να μπαίνεις ό,τι βλέπεις και να λες αυτό είναι πραγματικότητα ή δεν είναι.
2: Σωστό.
1: Στην Κίνα λοιπόν σε πάω, όπου ένας Κινέζος ταξιδιωτικός φωτογράφος περπατάει εκεί πέρα σε μια επαρχία της Κίνας, σε μια υπαίθρια αγορά, και βλέπει μια ουρά από γυναίκες οι οποίες περιμένουν η μία μετά την άλλη τη σειρά της, και μπροστά
2: Πατεργομένιος
1: έναν κάπως ηλικιωμένο Κινέζο με μια πατερίτσα στο ένα χέρι, ο οποίος λοιπόν έχει την μπροστινή γυναίκα, αυτή κάθεται με μια έτσι παργεστημένη έκφραση, και κρατάει την τζαντούλα της μπροστά, και αυτός έχει βάλει το χέρι του κάτω από την μπλούζα και της πιάνει το στήθος. Ταυτόχρονα την ώρα που της πιάνει το στήθος, αυτός έχει κλειστά τα μάτια του, διότι πρόκειται για μια περίπτωση στήθοσκοπίας, όπου ο άλλος προβλέπει το μέλλον πιάνοντας τα στήθη μιας γυναίκας. Το ανέβασε λοιπόν αυτό σε μια πλατφόρμα τότε με βίντεο, την Miao Pai. Έλεγε τέλος πάντων ο ταξιδιωτικός φωτογράφος, αστειευόμενος, ότι ο συγκεκριμένος μάτης βρήκε έναν πολυβολικό και επικερδή τρόπο. Γίνεται χαμός εκεί πέρα σε σχέση με αυτό, γιατί δεν υπάρχει τελικά η στιθοσκοπία ως έγκυρη μελλοντολογική πρακτική.
2: Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο συγκεκριμένος δεν έβλεπε τίποτα.
1: Ναι,
2: επειδή
1: σωστά,
2: δεν υπάρχει ως έγκυρη για τα λοιπά.
1: Γιατί
2: κάποτε λέγανε και ότι
1: σίγουρα το μέλλον του.
2: Και ο Νεύτωνος όταν πρωτοείπε αυτά που είπε, το κοροϊδεύανε.
1: Σωστό, έτσι. Σωστό. Διώχθηκε ο άνδρας αυτός ποινικά. Όχι γιατί.
2: Έπαινε το στήθος.
1: Ναι, δηλαδή. Επειδή έπαινε το στήθος, όχι επειδή ήταν απαταιώνας, δηλαδή το τύπο ότι λέω το μέλλον.
2: Μα δεν είναι σίγουρο.
1: Ακριβώς.
2: Ναι.
1: Και όταν το θέμα πήρε διεθνείς διαστάσεις, άρχισαν ορισμένοι οι ερευνητές της λαογραφίας να λένε ότι αυτή η στιθομαντία έχει εμφανιστεί ιστορικά ως απάτη σε μικρές περιφερειακές ομάδες στην Ευρώπη, π.χ. σε περιοχές της Ισπανίας ή στην Ιαπωνία, χωρίς βέβαια να έχει εγκυρότητα. Δηλαδή και άλλοι είχαν σκεφτεί ότι
2: ναι.
1: σου πω το μέλλον σου, σήκωσε λίγο την μπλούζα σου. Ωραίος όμως.
2: Γιατί τη σηκώνω, θα βάλω εγώ το χέρι από κάτω. Δηλαδή δουλεύει.
1: Ναι, μπράβο, ναι, σωστά.
2: Δουλεύει και με σκιά, δηλαδή. Σωστά. Δεν είναι.
1: Και με εμπόδια, με δυσκολίες. Υπήρχε όμως κόσμος που περίμενε στην ουρά. Εκεί να μείνουμε εμείς. Δηλαδή ότι σου λέει ο άλλος, ας πούμε, με πέντε.
2: Άμα όπως έλεγε η διαφήμιση, έχω δοκιμάσει τα πάντα, δεν γίνεται τίποτα. Λούστηκες με το τάδε που έλεγε, αν θυμάσαι, η γνωστή διαφήμιση. Πήγες να σου πιάσει το βιβλίο.
1: Σωστό.
2: Το στήθος.
1: Στη θωμαντία, λέει τη θωμαντία. Έλεος, να κρατήσουμε ένα επίπεδο.
2: Συγγνώμη, που τα έριξα. Είπα τη στιθωμαντία, βυζωμαντία και το έριξα το επίπεδο. Sorry,
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Σε άσχετο θέμα, θα έλεγες και θέμα ψυγείου, διάβαζα για πράγματα που έχουν ημερομηνία λήξης και δεν το ήξερες ότι έχουν ημερομηνία λήξης. Λέγεται εντομοαποθητικό ότι έχει ημερομηνία λήξης, λέει 3 χρόνια.
2: Α, 3 χρόνια δεν ήξερα. Φαντάστηκα ότι όλα αυτά τα σπέκια έχουν 12 μήνες.
1: Μάσκαρα.
2: Ω, ναι, εντάξει, κομπιάζει, κάνει
1: κομπιάζει,
2: διάφορα.
1: Μάσκαρα,
2: αλλά
1: ναι,
2: έχει μεγάλη. Φαντάζομαι ότι είναι μεγάλο χρόνο ζωής. 3-6 μήνες.
1: Έτσι.
2: Α, καλά, τα βάζουμε εμείς κανονικά.
1: Καλά, είσαι γνωστή ούτως ή άλλως για την χρήση λιγμένων.
2: Πού δεν παθαίνω και τίποτα.
1: Μπαταρίες 10 με 15 χρόνια.
2: Εντάξει.
1: Ενυδατική κρέμα λέει 6 μήνες.
2: Ναι, ναι, έτσι λένε, καλά.
1: Φακελάκια τσαγιού 12 με 18 μήνες.
2: Έχω κάτι πολλά χρόνια στο σπίτι.
1: Χλωρίνη 1 έτος. Δεν ξέρω, δεν χρησιμοποιούμε χλωρίνη. Απολυματικό χεριών 2-3 χρόνια.
2: Uh-huh.
1: Άρα, αν έχετε από τον κορονοϊό, μπορεί και να έχει λήξει.
2: Καλά, και τι θα πάθεις.
1: Και οδοντόκρεμα λέει 3-12 μήνες μετά το άνοιγμα. Οδοντόκρεμα 3-12 μήνες. Τι κάνει, δεν καθαρίζει, ας πούμε. Δεν είναι...
2: Έλα μου τώρα αυτά,
1: ναι,
2: όλα είναι.
1: Καλά, είναι υπερβολές τώρα αυτά.
2: Υπερβολές είναι για να κινείται η αγορά.
1: Εδώ ρε, μου είπε ο. Νομίζω στο πρώτο παιδί, στις αρχές, ο παιδίατρος. Δεν ξέρω αν ισχύει κιόλας. Μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε, αν μας ακούτε και από το συγκεκριμένο industry. Μου είχε πει ότι καλά κυπάνες λέει έχουνε και το καρεκλάκι το παιδικό στο αυτοκίνητο.
2: Ναι.
1: Έχει λέει και αυτό ημερομηνία λήξης.
2: Α, γι' αυτό έκανες εσύ το καπάκι. Έλα τώρα που λαβαίνεις να κάνεις και το τρίτο τάφο.
1: Κάνω... Γιατί να το. Τι ημερομηνία λήξης να έχει το. Δηλαδή και στην τελική να άμα λήξει το καρεκλάκι, λίγο και η ζώνη. Το παιδί είναι δεμένο θέλω να πω. Δεν είναι τώρα.
2: Άμα λήξει. Σφιχτό.
1: Αυτό μετά με λέτε τσιγκούνι τώρα. Δηλαδή πραγματικά να πάω να δω το καρεκλάκι το παιδικό στο. Έχει ημερομηνία λήξης. Θα μου πει τώρα τσιγκούνι με το σημαντικότερο πράγμα όλων, την ασφάλεια του παιδιού, έτσι. Αλλά πιστεύω ότι είναι συνωμοσία, δεν είναι.
2: Ναι, αυτό.
1: Δεν μπορεί να έχει.
2: Είναι αυτοί οι δίδυμοι που τα λένε αυτά, ψέκες είναι τώρα. Τώρα ο παιδίατρος, ο μεγαλύτερος ψεκάς από όλους.
1: Ναι, αυτός πιστεύω είναι μασόνος. Δεν είναι. Ή προωθεί συμφέροντα για να αλλάζουμε συνέχεια καρεκλάκια και μετά στέλνει μήνυμα σε άλλη εταιρεία του, τους έβρισα και πήρα καρεκλάκια από εσάς και τα λοιπά και φέρνει με τα ποσοστά σας.
2: Ναι, θα έρθει ένας, πώς το λένε, σκυθροπός και θα πάρει ένα καρεκλάκι από το μαγαζί σας. Να ξέρετε, είναι δικός μου, τον έχω στείλει προμήθεια.
1: Λες να έχει λήξει το καρεκλάκι το παιδί.
2: Θα μας πούνε ο κόσμος που ξέρει.
1: Να μας πείτε να αγοράσω άλλο. Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά.
2: Πόσα χρόνια σου είχε πει.
1: Δεν συγκράτησα τέτοια πληροφορία. Γιατί μου φάνηκε
2: γιατί
1: πολύ.
2: Το πιο πιθανό είναι το δεύτερο που δεν είναι και τόσο αγαπημένο σου παιδί να είναι εκεί, σε αυτό το στολιγμένο καρεκλάκι.
1: Όσο περνάει ο χρόνος όμως τα αγαπάω και αυτό, εντάξει.
2: Το καρεκλάκι. Το παιδί.
1: Και το παιδί.
2: Και το παιδί.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.

0: gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
6: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
3: Και ποιος είσαι?
6: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
5: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.

0: Η Money, you will never know. Και λίγο πριν ο Chris Isaac, Wicked Game. Το Easy Breakfast είναι εδώ. Πρωινό Τετάρτης, 7 του μήνα. Δύσκολη σημερινή ημέρα σε σχέση με τις μεταγεννήσεις λόγω του Mark του Rubio. Λίγα λεπτά μετά τις 6.30 καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Καλημέρα σας, το μέσο της εβδομάδας.
0: Ναι, εντάξει, ναι, οκ.
1: Εντάξει, εμείς κοιμηθήκαμε καλύτερα. Εσείς.
0: Λίγο, εντάξει, εντάξει. Λίγο καλύτερα, ξέρω εγώ. Έχω χάσει πλέον.
1: Τις μέρες, τις ώρες,
0: ναι. Αν κοιμήθηκα καλά, δεν κοιμήθηκα καλά. Εντάξει.
1: Ρε παιδί μου.
0: Α, σου γιατί θεωρώ. Επειδή μιλάω και με άλλους.
1: Ναι. Μα με άλλους, με τι άλλους.
0: Γονείς δηλαδή.
1: Α, γονείς.
0: Θεωρώ και τυχερό τον εαυτό μου που το ένα παιδί κοιμάται και δεν ξυπνάει καθόλου μέχρι το πρωί. Δηλαδή με τίποτα. Και το άλλο τι
1: ξυπνάει. Καλέ, δεν ξυπνάει.
0: Η μεγάλη.
1: Δεν έρχεται πολλές φορές στο κρεβάτι.
0: Η άλλη έρχεται μόνο. Άκου. Έρχεται Παρασκευή και Σάββατο που ξέρει ότι θα είμαι σπίτι το πρωί και έρχεται για αγκαλίτσα. Έτσι. Τώρα το μωρό που είναι 1,5 κάπου εκεί, το ότι ξυπνάει μία φορά.
1: Ναι, μα πολύ καλά.
0: Και πάλι το θεωρώ κέρδος.
1: Βέβαια.
0: Μια χαρά είναι.
1: Να η μικρή στιγμή ευγνωμοσύνης πρωί-πρωί του Στάθη Χριστοφορίδη. Ότι είσαι τυχερός.
0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, Michael Sembello, Maniac και το hack της ημέρας αμέσως μετά στον Easy 97,2 και το Easy Breakfast.

0: Easy Breakfast, The Fate of Ophelia, η Taylor Swift. Και είναι η ώρα βεβαίως για το hack της ημέρας.
1: Και όλοι έχουμε στην ντουλάπα ρούχα κρεμασμένα, ναι. Τα οποία ξέρουμε τα φοράμε, δεν τα φοράμε, τι γίνεται με αυτά τα ρούχα. Τα γεμίζουμε τις ντουλάπες και τελικά δεν ξέρουμε τι χρησιμοποιούμε και τι όχι. Ναι. Θα σου πω τώρα ένα βοήθημα για το πώς θα καταλάβεις ποια ρούχα φοράς και ποια όχι. Ναι. Στην ντουλάπα σου, τα κρεμασμένα. Τα παντελονάκια σου, το πουκαμισάκι σου, το μπλουζάκι σου κτλ. Κρεμάς όλα σου τα ρούχα με τις κρεμάστες προς τα πίσω.
0: Ωραία.
1: Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Πώς το. Και τα γυρίζεις στη σωστή κατεύθυνση αφού τα φορέσεις. Δηλαδή, περνάει ένας μήνας, παιδί μου, τα έχεις γυρίσει όλα ανάποδα. Από την πλευρά δηλαδή που το αγκιστράκι κοιτάει την πλάτη του τοίχου, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιείς κάτι. Του γυρίζεις πλευρά.
0: Αφού το πλύνω δηλαδή.
1: Ναι, αφού το πλύνω.
0: Όταν το ξανακρεμάσω, το κρεμάω από την γυρίζω πλευρά.
1: Την καλή πλευρά.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι μετά σε ένα χρονικό διάστημα του τύπου ενός μήνα θα έχεις δει τελικά ποια έχεις φορέσει και ποια όχι.
0: Ναι. Μπορεί όμως να έχω και κάποια ρούχα τα οποία.
1: Δεν πιάνουμε στάθμο σένα. Δεν πιάνουμε σένα τον άνθρωπο ο οποίος αγοράζει μπλουζάκι για να τα φορέσει για την ειδική περίσταση που δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Όχι, δεν τα φορά για την ειδική περίσταση. Έχω ρούχα όμως τα οποία, παράδειγμα, στη δουλειά δεν τα φορά. Δεν τα σπαταλάω για σένα.
1: Δεν
0: να με δει.
1: Έχω. Άμα τα χρησιμοποιεί για να βγαίνει έξω.
0: Λάθος μου βέβαια.
1: Όχι.
0: Εννοώ ότι. Ποιο ο λόγο.
1: Πολύ καλά κάνει. Όμως κάποια στιγμή.
0: Θα τα φορέσω, ναι.
1: Θα τα φορέσει γιατί θα βγει. Εάν δεν τα φορέσει, που σημαίνει. Εκεί παίρνει ένα άλλο μήνυμα εσύ συγκεκριμένα. Ότι α, δεν βγαίνω αρκετά, μήπως να αρχίσω να βγαίνω.
0: Ναι.
1: Ένα μήνυμα πάντως θα το πάρει από την κρεμασμένη τη κρεμάστρα.
0: Ναι, η αλήθεια βεβαίως είναι ότι καλό είναι. Εγώ τι προσπαθώ να κάνω, έτσι. Κάθε σεζόν ή κάθε 1,5 χρόνο, να σου το πω την άλλη, αν κάτι δεν το έχω φορέσει, έτσι, και δεν το θέλω πάρα πολύ, ή δεν πιστεύω ότι θα επιστρέψει στη μόδα, που συνήθως βεβαίως ή το θέλω ή πιστεύω ότι θα επιστρέψει στη μόδα, το δίνω.
1: Το άλλο που μπορείς να κάνεις επίσης, αν θέλεις, έχεις ρούχα τα οποία κάποια, ας πούμε, δεν θες να τα αποχωριστείς, είναι δεν τα βγάζεις εκείνη η θέα μαζί με τα άλλα.
0: Ναι.
1: Τα χρησιμοποιείς πάνω, αποθηκευμένα, στην ντουλάπα σου ή οτιδήποτε.
0: Τις σακούλες με αυτές που βγαίνει ο αέρας και.
1: Ακριβώς.
0: Μην χάνεις χώρο δηλαδή.
1: Και τι κάνεις την επόμενη χρονιά. Τα αλλάζεις, οπότε είναι σαν να έχεις καινούργια ρούχα.
0: Καινούργια ρούχα, ναι. Το κάνω αυτό με τα παιχνίδια των παιδιών. Κρύβω κάποια παιχνίδια δηλαδή και τα βγάζω πάλι μετά από καιρό.
1: Ακριβώς.
0: Και λένε
1: για
0: τα παιδιά,
1: ω,
0: καινούργιο παιχνίδι, το θυμούνται. Ναι, ο μπαμπά σας είναι άπλας, ρε. Εδώ ξοδεύει για εσάς. Όλο κάθε μέρα σας αγοράζω και κάτι καινούργιο.
1: Ωραίο, μπράβο σου. Αυτό κάτω και για τα ρουχαλάκια σου.
0: What about now, η Ντότρη και σε λίγο το σημερινό λέξο ελληνοκρεκόραμα.

0: Now η Ντότρι στο Easy Breakfast. 7 παρα 5 έτοιμη για το σημερινό Λέξο Έλληνο Γκρεκόραμα.
1: Και θα σου κάνω μια πολύ σοβαρή ερώτηση.
0: Ναι, είμαι εντάξει.
1: Είσαι. Τι γίνεται εντάξει.
0: Για πες.
1: Είναι και multiple choice, έχεις να επιλέξεις. Είσαι θεσιθήρας, σπουδαρχίδης ή μισθαρχίδης. Τι γελάζεσαι, Στάθε.
0: Και τα τρία είμαι, λίγο από τα τρία.
1: Είσαι λίγο από τα τρία.
0: Λίγο από το καθένα.
1: 33,3% από το καθένα.
0: Ναι. Είμαι το δεύτερο.
1: Σπουδαρχίδης.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Θεσιθήρας λοιπόν. Γιατί την τύφλα σου δεν ξέρεις τίποτα. Δεν είσαι τίποτα. Είναι από τη σύνδεση των λέξεων θέσεις, η θέση, το αξίωμα, και θύρας, από το θυρεύω, κυνηγώ. Άρα λοιπόν είναι αυτός που επιδιώκει με ζήλο, που κυνηγάει και συχνά χωρίς αρχές την κατάληψη μιας δημόσιας ή πολιτικής θέσης επαγγελματικής, προκειμένου να αποκτήσει εξουσία.
0: Δεν είμαι.
1: Αυτός είναι ο θέσης. Δεν είσαι. Το 33,3 δεν είσαι ούτε καν το 0,3.
0: Πάμε στο επόμενο.
1: Σπουδαρχίδης ήθελες.
0: Ναι, αυτό μου άρεσε.
1: Μισθαρχίδης, σπουδαρχίδης. Καταρχάς, το είδης στην αρχαία ελληνική είναι το υποκοριστικό, το οποίο σημαίνει αρχικά το νεαρό ή το γιο κάποιου. Δηλαδή, το βλέπουμε δηλαδή και στον Αριστοφάνη, τέλος πάντων, όπου χαρακτηρίζεται, τέλος πάντων, το γιο ενός. Οπότε, σπουδαρχίδης λοιπόν που έρχεται από το σπουδάρχης, είναι αυτός που σπουδάζει και επιθυμεί πάλι την αρχή, τα αξιώματα.
0: Έχω υπάρξει σπουδαστής και...
1: Όχι. Το σπουδάζει είναι που επιθυμεί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν... Που επιθυμεί λοιπόν, που επιδιώκει, και ο σπουδαρχίδης είναι αυτός λοιπόν που επιδιώκει με ζήλο ή με κάθε μέσο την κατάληψη κάποιας εξουσίας. Και το είδης, μπράβο, επειδή είναι ο γιος ή ο νεαρός, καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι ούτε σε αυτή την κατηγορία.
0: Και ο μισθαρχίδης.
1: Ο μισθαρχίδης λοιπόν είναι αυτός, πάλι με το είδης, οπότε παίζει κάτι κληρονομικό ότι είναι, είναι ο κληρονομικός ή ευνοούμενος υποψήφιος για μισθοδοτούμενα δημόσια αξιώματα. Ο γιος δηλαδή κάποιος που κατέχει θέση εξουσίας με καλή αμοιβή.
0: Πάλι δεν είμαι, ναι.
1: Δεν είσαι πάλι.
0: Κρατάω το είδης, Χριστοφορίδης.
1: Σωστό. Πού ήσουν ο γιος κάποιου. Αλλά παρόλα αυτά.
0: Όμως, από κάπου βγήκα και εγώ.
1: Δεν θα μπορούσαν όλοι αυτοί να είναι πολιτικοί μας, να πας να πετύχεις τον άλλο, να σου πει, ρε, τι σπουδαρχίδης είσαι εσύ. Λέει εντωμεταξύ εδώ πέρα. Χρησιμοποιείται μεταφορικά. Λέει, πολλές φορές λέει η λέξη παρεξηγείται φωνητικά λόγω της κατάληξής της. Η οποία παραπέμπει σε χυδαία συμφραζόμενα, αν και η πραγματική της καταγωγή είναι απολύτως λόγια και αρχαιοπρεπής. Το είδης. Όπως είσαι και εσύ, Χριστοφορίδης. Και όχι σπουδαρχίδης.
0: Ναι. Καταγωγή είναι, βέβαια, μετέπειτα πορεία. Έδειξε ότι η καταγωγή δεν σημαίνει τίποτα απολύτως.
1: Έδειξε ότι μπορεί να πηγαίνουμε και στην παρετοιμολογία.
0: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρα 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α,
7: Ένας σκιούρος που μιλάει.
8: Α, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
12: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
13: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
14: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
13: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυροματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
14: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
13: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία χαρακτηρίζεται ασθενής, καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στις 2:43 τα ξημερώματα, στον θαλάσσιο χώρο 28 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Δρακόντια, μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας. Ήδη από χθες το απόγευμα πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος αλλά και σε κεντρικούς λεωφόρους όπως η Βασιλεία Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλείς Αμαλίας, η Οδή Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία κρυθεί απαραίτητο. Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες, όπως έκανε γνωστό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Μέχρι και αύριο οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ. Το Ιράν θα πρέπει να προχωρήσει σε ουσιαστική μείωση της δυνατότητάς του να εμπλουτίζει ουράνιο προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των ΗΠΑ και να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί εδώ και 7 μήνες. Όπως δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance στο πρακτορείο Reuters.
15: Easy Sports.
16: Ο ΠΑΟΚ επικράτησε στο Σεράγεβο με 75-72 επί της Μπόσνα για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Ο Ηρακλής επιβλήθηκε της ομάδας των Σκοπίων με 64-59 και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσεις του στον 5ο όμιλο του FIBA Europe Cup.
15: Easy Weather.
16: Έθριος ο καιρός το πρωί στην Αττική. Αραιές νεφώσεις θα έχουμε από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
15: Η μέρα σου ξεκινάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Λοιπόν, να δούμε και την κίνηση βεβαίως στην Αθήνα σε μια μέρα που αναμένεται δύσκολη, όπως λέγαμε και νωρίτερα, λόγω της έλεσης του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο. Αυτή την ώρα στο Κηφισό έχουμε προβλήματα στην άνοδο κλασικά από τη Λέναρμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια. Από εκεί και πέρα δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Βεβαίως αργότερα θα έχουμε τις λεγόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με την περίπτωση εκεί μεταξύ Χίλτον, πρώην Χίλτον δηλαδή, Βουλής, Συντάγματος, Πνίκα, τα απόγευμα. Ναι, κτλ.
1: Βασίλη Σοφία, γιατί είναι και η Αμερικάνικη πρεσβεία, πάει να δει και το μαγαζί του.
0: Θα πάει, εντάξει, τώρα μπορεί να πάει. Ναι, θα πάει, απέναντι είναι. Θα πάει, δεν θα πάει.
1: Δεν θα πάει και με τα πόδια. Αυτό λέμε ότι θα κλείνει.
0: Σίγουρα δεν θα πάει με τα πόδια. Γιορτάζω πολυχρόνια σήμερα και πολυχρονία και ο Σέργιος και η Σεργιανή. Χρόνια πολλά σε όλους όσους και όσες γιορτάζετε σήμερα. 7 Οκτώβρη, σαν σήμερα, είχαμε την ιστορική απόφαση το 20, όπου η Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, όλη της η ομάδα ηγετική και όχι μόνο, οδηγείται στην φυλακή. Και βεβαίως, σαν σήμερα το 23, είχαμε την επίθεση τότε της Χαμάς προς το Ισραήλ με χιλιάδες ρουκέτες και την εισβολή εκεί, δηλαδή
1: σωστά.
0: Σκοτώσαν όσους σκοτώσαν, και από εκεί ξεκίνησαν τα τελευταία γεγονότα των τελευταίων ετών. Αυτό λοιπόν σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Ace of Base και Kylie. Διανύουμε και Icon Week αφιερωμένη στην Kylie Minogue με συλλεκτικά βινίλια, τα οποία διεκδικείται από τον Easy 97,2 και λεπτομέρειες θα σας πούμε σε λίγο. Και βεβαίως έρχεται και η επικαιρότητα. Ο Μάρκο Ρούμπιο δηλαδή πρώτα και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Φίλιππος Καμπούρης και
1: δεν πήγε τελικά να μείνει εκείνο και το ξενοδοχείο, το Crystal Blue, που ήταν από τη διάβια.
0: Όχι, δεν πήγε, επέλεξε κάτι πιο κεντρικό.
1: Ναι, ήθελε την διακριτικότητα και αυτός φαίνεται, παιδί μου, ξυπασμένος.

0: Αυτή βεβαίως είναι η Kylie Minogue. All the lovers. Διανύουμε Easy Icon Week με την Kylie Minogue στο επίκεντρο στον Easy 97,2. Το συγκεκριμένο τραγούδι βεβαίως είναι από το 11ο studio album της, το οποίο κυκλοφόρησε 30 Ιουνίου του 2010 με τίτλο Aphrodite. Και το album αυτό καθιέρωσε την Kylie ως την πρώτη γυναίκα καλλιτέχνηδα με νούμερο 1 album σε 4 διαφορετικές δεκαετίες. Και βεβαίως αυτό το album μπορείτε να το κάνετε δικό σας σε συλλεκτικό βινίλιο στέλνοντας το όνομά της Kylie Minogue στο Viber μας 6981972972. Γράφετε Kylie Minogue και το στέλνετε 6981972972 και κάποιος ή κάποια θα πάρει μετά από κλήρωση ένα συλλεκτικό βινίλιο του συγκεκριμένου studio album της Kylie Minogue από το 2010.
1: Λοιπόν, ο Μάρκος έφτασε.
0: Ο Μάρκος ήρθε, ναι.
1: Ο Μάρκος ήρθε. Στο πρώην Χίλτον μένει τελικά, μένει πολύ κεντρικά. Ναι. Οπότε καταλαβαίνει τι γίνεται σε αυτού του δρόμου τώρα.
0: Εντάξει, κάνουμε διαφήμιση και το λέμε πρώην Χίλτον και δεν το λέμε πώ το.
1: Εγώ δεν μπορώ να το πω τώρα. Κόνραντ, Athens, The Elysian. Α, The Elysian. Ναι, είναι Κόνραντ όμω.
0: Κόνραντ είναι αυτό που έχει τα Χίλτον.
1: Α, ο Κόνραντ
0: δεν
1: ξέρει
0: τα επιχειρηματικά, δεν ξέρει τώρα.
1: Δεν ξέρω τίποτα από αυτά.
0: Τα χοτέλινγκ και όλα αυτά τώρα.
1: Έφτασε λοιπόν εκεί πέρα στι 10 παρα 10. Συνοδευόμενος, λέει, από μια μεγάλη υποπή 32 οχημάτων. Ναι. 25 δικά της προσωπικής του ασφάλειας, 25 αυτοκίνητα αρεσί της προσωπικής του ασφάλειας της Ελλάς. Τα υπόλοιπα, δηλαδή 7 είναι της Ελλάς, συνοδευτικά βαν, 6 μοτοσυκλέτες της αστυνομίας.
0: Εντάξει, ρε εσύ.
1: Και ένα στενοφόρο, μην αισθανθεί και καμιά.
0: Τι να κάνει, να πάρει Uber.
1: Αγοραφοβία.
0: Τι να κάνει, πάει με ταξί δηλαδή.
1: Ναι,
0: αλλά
1: εγώ,
0: αυτά θα σκέψουν να έρθει ο Τραμπ, έτσι.
1: Τα 32 οχήματα θα ήθελα να μην τους κάνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να περνάνε αέρα, πατέρα. Να μένουν οι 32 οχήματα δημιουργούν μόνα τους κίνηση στο κέντρο.
0: Γι' αυτό δεν τα βάλανε με τους άλλους όλους τους υπόλοιπους. Εντάξει, τι είναι, τι να κάνεις τώρα.
1: Κάτσε, κάτσε, τσακωθείς. Τέλος πάντων εκεί πέρα δεν. Εμένα, εγώ θεωρώ ότι καλύτερα να μένει στο Crystal Blue. Εκεί και αν κάνω διαφήμιση. Αλλά έχει βγει και στη διάβια.
0: Αφού ξεκινήσαμε τις διαφημίσεις. Έτσι, ας έμενε στο Sofitel στο αεροδρόμιο.
1: Όχι, εκεί, εσύ,
0: με το που βγαίνει δηλαδή.
1: Τι σχέση έχει το Sofitel τώρα? Το άλλο, το Crystal Blue, σου λέει έχουμε και επαφές. Είναι δική μας άνθρωση, δεν θα μας χρεώσουν.
0: Τα πρόστιμα πέφτουν το ένα πίσω από το άλλο.
1: Γιατί
0: τώρα.
1: Το Crystal Blue δεν είναι, εγώ το χρησιμοποιώ σε μέρος της διάβιας.
0: Για τα άλλα λέω, για τα άλλα.
1: Τα άλλα δεν είναι.
0: Τι διαφήμιση τώρα, κρίζα διαφήμιση είναι.
1: Είναι κρίζα διαφήμιση. Αφού το γράφουνε, μωρέ. Δηλαδή και όλα τα sites κάνουν διαφήμιση στον Conrad.
0: Ακριβώς δεν ξέρω τι ισχύει, να σου πω τώρα.
1: Τώρα τα μπορεί να το πω, θα σου κάνουμε και κανένα ποστάρισμα. Τώρα να μην χρεώσεις τώρα 500 χιλιάρικα τη βραδιά.
0: Anyway, λοιπόν, υπάρχουν ρυθμίσεις γύρω κυρίως από την πλατεία Συντάγματος, Βασιλής Σοφίας, Κωνσταντίνου Αμαλίας, Πανεπιστημίου Σταδίου κτλ. Τμήματικά, ανάλογα με τις ανάγκες. Το πρωί νομίζω θα φύγει, θα πάει κάπου στο Υπουργείο εκεί στη Βασιλής Σοφίας, θα γυρίσει στο ξενοδοχείο.
1: Μα γιατί δεν έγινε το Υπουργείο στο ξενοδοχείο του?
0: Έλατε, γιατί μετά θα γυρίσει στο ξενοδοχείο.
1: Ναι,
0: έχει άλλες συναντήσεις εκεί, υπογραφές κτλ. Μετά θα πάει στο Μαξίμου και μετά θα πάει στην Πνίκα το απόγευμα που μιλάει στην Πνίκα.
1: Ναι, ναι, και στην Πνίκα λέει πάνω από 3.000 αστυνομικοί, λέει στα μέτρα.
0: Λογικό,
1: γενικά λέει ούτως ή άλλως η αστυνομική επιχείρηση είναι 3.000 αστυνομικοί. Οπότε εντάξει, φαντάζομαι, δηλαδή, άμα θες να κάνεις κάτι τώρα είναι μια καλή, γιατί είναι όλοι απασχολημένοι με κάτι άλλο. Και αυξημένα και τα μέτρα στην Πίκρα, λέει, όπου εκεί
0: στην
1: θα
0: πνίκα,
1: πρέπει. Στην Πνίκα, τι είπα.
0: Πίκνα.
1: Στην Πίχλα.
0: Έχει πίκνα στην Πνίκα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Θα πραγματοποιήσει, λέει, ομιλία. Εκεί θα πει μιλήσει κιόλας.
0: Εντάξει.
1: Θα εμπνευστεί από τα αρχαία.
0: Χαρήκαμε εδώ. Ηθαγενής ήρθε ο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο κατακτητής.
1: Μας έχει φέρει τα F16 τα μπρελοκάκια. Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά.
0: Απαγόρευση
1: συγκεντρώσεων ενός το πρωί της
0: Πέμπτης. Ναι, αφού θα φύγει το μεταξύ αύριο το βράδυ. Σήμερα το βράδυ.
1: Δεν έχει.
0: Γιατί μέχρι αύριο το πρωί. Δεν μπορώ, αφού θα φύγει να συγκεντρωθούμε. Anyway. Εντάξει. Σήμερα είναι μέρα που αν δεν έχει κάποια σοβαρή δουλειά. Δεν βγαίνει για βόλτα. Για χαβαλέ δεν
1: βγαίνει. Αυτή υπάρχει και η σύσταση και όλες υπάρχει. Γενικά αποφύγετε το κέντρο. Και αν θέλετε, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν, έτσι. Κανονικά θα έπρεπε να έχουμε αργία. Ήρθε ο Μάρκος. Βάλε μια αργία να μην.
0: Άμα είχαμε αργία, μετά θα έλεγες καλά αργία για τον Μάρκο. Δηλαδή, διαμαρτυρήθηκες για το τέλος.
1: Θα έλεγα ότι μένω Αλεξάνδρας όμως και πιάνει λίγο Βασιλής Σοφίας από δεξιά. Οπότε θα έλεγα ότι δεν πρέπει να έρθω κι εγώ, γιατί κι εγώ αργώ.
0: Ναι.
1: Αργό δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω αυτή
0: την αργία. Ναι.
1: Έχω αργία, δηλαδή θέλω να πω ότι τιμώ τον Μάρκο.
0: Ωραία.
1: Τι άλλο ήθελα να πω.
0: Τι άλλο.
1: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως έχεις καταλάβει τι έχει γίνει με τον κύριο Φίλιππο Καμπούρη και τη γυναίκα του?
0: Ακριβώς δεν έχω καταλάβει. Ακριβώς δεν έχω καταλάβει. Και να σου πω και κάτι. Θεωρώ προνόμιο μου για το χαρακτήρα μου ότι δεν έχω καταλάβει. Θέλω να πω, δεν θα μπορούσα, ας πούμε, να κάνω κάτι ανάλογο, γιατί δεν έχω καταλάβει τι κάνανε αυτοί, παρόλο που το διαβάζω τι ακριβώς κάνανε.
1: Εγώ δεν καταλάβα πώς έγινε η σύλληψη. Αυτή έκανε μια γυναίκα. Η γυναίκα του, λέει, η πρώην γυναίκα του έκανε καταγγελία.
0: Η πρώην γυναίκα του. Διάβασα για μια εργαζόμενη η οποία έπαιρνε ένα ποσό τύπου 600 ευρώ.
1: Η πρώην γυναίκα.
0: Α, η πρώην γυναίκα του είναι. Και όταν έκανε κάτι αιτήσεις για επιδόματα κτλ., έβλεπε σαν. Μην πω τώρα ονόματα και θίξει. Σαν εμένα, που δεν τα δικαιούταν.
1: Δεν τα δικαιούταν γιατί.
0: Και ήταν δηλωμένη για, ξέρω εγώ, 20.000 το χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Και από εκεί ξεκίνησε.
1: Από εκεί ξεκίνησε, λέει, και έτσι. Οπότε, αλλά τώρα αυτή έκανε την καταγγελία, τη συλλάβαν όμως και αυτήν. Εντάξει, φαντάζομαι ότι θα αποκαλυφθεί η αλήθεια.
0: Αν δεν είναι εμπλεγμένη για αυτή, αν δεν είναι εμπλεγμένη, θα αφαιθεί ελεύθερη. Αλλά τώρα τι ακριβώς έχει γίνει με τις εταιρείες που ιδρύονται με άλλους μπροστινούς.
1: 5 εκατομμύρια παντού.
0: Μεγάλη ζημιά για το κράτος, ναι.
1: 5 εκατομμύρια. Πόσοι τέτοιοι θα υπάρχουν.
0: Oh, καλά.
1: Δηλαδή, από αυτά που ξέρεις που δεν πρόκειται ποτέ να εισπράξεις, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, άμα χρωστάς εσύ 100 ευρώ, σου έρχεται σημείωση, θα σας μπλοκάρουμε λογαριασμούς. Πλήρωστε τα 100 ευρώ. Θα...
0: Α, πραγματικά,
1: ναι, πραγματικά.
0: Πραγματικά. Εντάξει. Αυτά χοντρικά τα δύο θέματα, τα βασικά της επικαιρότητας. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος παίζει δίπλα-δίπλα με τον.
1: Φίλιππο Καμπούρη.
0: Ο οποίος εγώ δεν ήξερα να κάνω ότι υπάρχει το Λάος και ότι είναι πρόεδρός του.
1: Ούτε κι εγώ. Το Λάος και... είναι του Καρατζαφέρη, το παλιό.
0: Πρώην, ναι, το παλιό του Καρατζαφέρη.
1: Κύριε Καρατζαφέρης.
0: Ζει.
1: Α.
0: Ήμουν σίγουρος για την ερώτηση.
1: Με το... Λίγο καιρό να τον ακούσω.
0: Ήμουν σίγουρος, ναι, ζει κανονικά.
1: Α. Καλά έκανε και είπα κύριος τότε.
0: YouTube για τη συνέχεια.

0: Ο Ντάτι και το Take Me There, 7:25 στο Easy Breakfast, πρωινό Τετάρτης.
1: Εν τω μεταξύ, εκτός αέρα, διαβάζει κάτι άρθρα για τις σχέσεις, ποιος γάμος είναι πιο πετυχημένος. Έχεις να μας πεις κάτι, έχεις να μας ανακοινώσεις κάτι.
0: Όχι,
1: δεν
0: όχι,
1: πάω
0: όχι,
1: σε τρίτο, σε τρίτο δεν πάω.
0: Αυτή, γιατί διάβασα τον τίτλο, που έλεγε αυτή η διαφορά στο ζευγάρι αυξάνει τις πιθανότητες διαζυγίου.
1: Αυτό.
0: Και νόμισα εννοούσε διαφορά ηλικίας. Και λέω κάτσε να μπω να δω αν είμαι μέσα.
1: Δεν έχεις πρόβλημα εσύ παιδί μου.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα 12, 13, 14 χρόνια διαφορά από τον άντρα. Αυτό που έχετε εσείς, πόσο έχετε εσείς?
0: 13, ναι.
1: 13.
0: 13.
1: Είναι Arlequin.
0: Arlequin.
1: Δηλαδή ναι, ήταν η άλλη στα 20, αυτός ήταν 32-33, μεγάλος έρωτας.
0: Ναι.
1: Ήταν η δεύτερη αγάπη, γιατί αυτή τον είχε χάσει τον πρώτο της σύζυγο. Τον είχε χάσει, δηλαδή.
0: Στα 20.
1: Ναι, είχε ερωτευτεί στα 20 και τον έχασε 25-28. Ήταν αυτό 40.
0: Ναι.
1: Δεν είχε βέβαια για γυρεούς όπως είσαστε εσείς, ξέρω εγώ, 35-50 πόσο είσαστε.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, θα μπορούσε να υπάρχει τρίτη αγάπη, τέταρτη αγάπη.
0: Πάντως το άρθρο δεν έλεγε για ηλικία τελικά. Έλεγε μέσα σχετικά με την εξωτερική εμφάνιση. Έλεγε, ρε παιδί μου, ότι τα ζευγάρια όπου η γυναίκα είναι ομορφότερη από τον άντρα κινδυνεύουν περισσότερο να καταλήξουν σε διαζύγιο. Αν και βεβαίως έχουν αλλάξει αυτά τα αφηγήματα, λέει ότι σε γενικές γραμμές μας ελκύουν άνθρωποι πιο γοητευτικοί. Παρ' όλα αυτά, προτιμάμε και προσεγγίζουμε ανθρώπους που θεωρούμε ότι είναι εντός βεληνικούς.
1: Ναι.
0: Επίσης, ένας άντρας λέει μέτριες εμφάνισης. Μάλλον, όταν ο άντρας είναι μέτριες εμφάνισης, πιο πιθανό είναι η γυναίκα να φλερτάρει περισσότερο, αν η γυναίκα είναι πιο ελκυστική από τον άντρα.
1: Γιατί, δηλαδή, το αντίθετο στροφό δεν συμβαίνει.
0: Ορίστε.
1: Άμα είναι η γυναίκα μέτριες εμφάνισης.
0: Και το αντίστροφο λέει συμβαίνει. Και αυτό λέει ότι γενικά πρέπει να είναι πάνω κάτω παρόμοιες εμφάνισης και οι δύο.
1: Ένα οχτάρι, ένα οχτάρι. Τι κλισέ εντωμεταξύ είναι αυτά τώρα. Πραγματικά,
0: δηλαδή,
1: τι κλισέ. Δηλαδή,
0: και
1: ποιος ορίζει το μέτρια εμφάνιση και το.
0: Πραγματικά, ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι τόσο υποκειμενικό αυτό το πράγμα. Ναι, εντάξει, εσείς είστε και δύο κούκλοι.
0: Είμαστε εντάξει.
1: Α, κούκλοι είστε. Κούκλοι, φτούφτο.
0: Κούκλοι ξεκούκλοι, αυτοί είμαστε. Τώρα έτσι θα πορευτούμε μέχρι να συμβεί. Χτύπα ξύλο δηλαδή. Κάτι. Ελπίζω δεν θα γίνει τίποτα.
1: Τι να γίνει.
0: Δεν ξέρω ποτέ. Μπορεί να φλερτάρει. Αυτή είναι και νέα τώρα. Δηλαδή, αυτή τώρα. Όταν θα είναι
1: 45 εκεί στο πικ, εσύ θα είσαι 60.
0: Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ πρέπει από τώρα να προσπαθήσω και με γυμναστική, με διατροφή, να διατηρηθώ σε ένα καλό επίπεδο για να μπορέσω τότε να ανταποκριθώ.
1: Δεν, όχι.
0: Είναι σαν να έχω μπροστά μου την Ολυμπιάδα, έχω προκριθεί στην Ολυμπιάδα, αλλά έχω μια προετοιμασία να κάνω μια καλή εμφάνιση.
1: Όχι, αγάπη, εσύ δεν έχεις καταλάβει ότι ήδη την προετοιμάζεις, διότι εσύ αυτή τη στιγμή είσαι 50. Σε 10 χρόνια, που αυτή θα είναι 47, σου λέω, σε 8 χρόνια που θα είναι 45 και θα είναι στα ντουζένια. Της,
0: ναι.
1: Τι θα θέλει? Θα έχει ορέξεις. Θα θέλει έναν σύζυγο, ας πούμε, έναν σύντροφο, ο οποίος να είναι και αυτός πολύ ενεργός. Εσύ τι κάνεις? Από τώρα δεν είσαι ενεργός, οπότε δεν θα της φάνει διαφορά.
0: Μακάρι, μακάρι. Εγώ, ναι, ακολουθώ αυτή την τεχνική που λες. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει κρυφά να κάνω καμιά προπόνηση. Μήπως χρειαστεί ο αγώνας, έχει άλλες απαιτήσεις, να μπορώ να τα αποκριθώ και εκεί.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Πάντως, αυτό που κάνεις εσύ με το στανιό λειτουργεί, γιατί δεν είναι ότι θα δει μια διαφορά, θα πει βρε παιδί μου με το στάθι.
0: Ναι, εγώ έτσι τον πήρα, έτσι είναι. Δεν είναι ότι κάτι άλλο μου πούλησαν. Ναι, ναι,
1: θα πάει στον ψυχοθεραπευτή της και θα της πει. Συγγνώμη, θα της πει ο γιατρός. Είχες κάποιο. Δηλαδή τον γνώρισε αλλιώς και άλλαξε. Όχι, εσύ άλλαξε. Δικό σου λάθος είναι. Γι' αυτό σου λέω, είσαι καλά.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, είχαμε μία κομματάρα εδώ στο πρόγραμμα. Δεν πειράζει, θα τη βάλουμε το επόμενο ημίρο, διότι πρέπει να πάμε σε break. Καθυστερήσαμε τώρα με τις σχέσεις και με τα λοιπά αυτά.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Να πάμε όμως και στην καθημερινότητα που είναι γεμάτη ρυθμό και.
0: Τι λένεις?
1: Να πάμε λοιπόν και στην καθημερινότητα που είναι γεμάτη ρυθμό και έχεις όλα αυτά που έχεις να κάνεις στη δουλειά, το γυμναστήριο, τις υποχρεώσεις, τις στιγμές για σένα. Και υπάρχουν και αυτές οι μέρες του μήνα που όλα γίνονται πιο απαιτητικά, η ευαισθησία αυξάνεται, η ισορροπία διαταράσσεται και η σωστή υγιεινή παίζει καθοριστικό ρόλο. Και μιλάμε βέβαια για τις μέρες της εμμήνου ρύσης, όπου η περίοδος δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από δυσφορία. Αν έχεις στοχευμένη φροντίδα, μπορείς να νιώθεις καθαριότητα και άνεση κάθε ώρα της ημέρας, ώστε να μπορείς να ανταποκρίνεσαι στο πρόγραμμά σου, στο βαρύ πρόγραμμά σου. Γιατί η φροντίδα δεν σταματάει όταν ξεκινάει ο κύκλος σου και η ευαίσθητη περιοχή είναι μια πανίσχυρη περιοχή που και εμάς οι γυναίκες μας ορίζει. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της, Εύα Ίντιμα, η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: Ωραία, πάμε σε διακοπή λοιπόν και επιστρέφουμε με
1: κίνηση
0: τα νέα. Για την κίνηση ακριβώς και για το σημερινό δισορδάτο. Δικό μου είναι σήμερα,
1: Ναι, είναι δικό σου.
0: Ωραία, ωραία.
2: Επιτυχία είναι να μην τα παρατάς. Να προχωράς ακόμα και όταν ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Conduct Hof επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων.

0: με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
1: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Η μέρα σου ξεκινάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
10: Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και μια τέτοια από τον Elton John έρχεται σε πάρα πολύ λίγο. Η κίνηση στην Αθήνα είναι αυξημένη στον Κηφισό, στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο λίγο μετά την Αττική Οδό, κατεβαίνοντας προς τη Λεωφόρο Αθηνών, και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Επίσης έχουμε κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν έχουμε ιδιαίτερες καθυστερήσεις, μεγάλα ποτηλιαρίσματα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break και το δελτίο των 8. Σε λίγο έρχεται το This or That χθες.
11: Αυτό κοιτούσα τώρα. Το This or That για να δω. Είδα χθες το βράδυ και ήθελα να δω αν έχει αλλάξει κάτι. Ήταν το ερώτημα αν επιλέγεις ο σύντροφος ή σύντροφος να είναι τσιγκούνης, τσιγκούνα, σε παθολογική όμως
10: βερσιόν,
11: ναι, σε παθολογικό σημείο, αυτό που σε κάνει ρόμπα σε όλα τα καταστήματα, που πάτε με τους φίλους και λες, μα πώς έχει μπλέξει αυτός, αυτή η κοπέλα με αυτόν, πώς έχει μπλέξει αυτός με αυτήν, δηλαδή καμία σχέση με το Στάθη Χριστοφορίδη, όπως είναι πάρα πολύ μια light περίπτωση, θα έλεγα μια απλή ιωσούλα, ή αν θα προτιμούσε ο σύντροφός να είναι άπιστος, άπιστη, αλλά να μην το ξέρεις. Οι περισσότεροι λοιπόν από εσάς, το 66% προτιμήσανε τη μιζέρια, την καθημερινότητα, από το, πρόσεξε τώρα, από τον, το εγωιστικό του πράγματος να σε πατάει ο άλλος που δεν το ξέρεις καν. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν με το χέρι στην καρδιά, χωρίς να θέλω να δημιουργήσω προβλήματα στις ήδη υπάρχουσες οικογένειες και στα ζευγάρια, αν είσαστε σίγουροι ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν σας είχε απατήσει ο άλλος. Και τρώτε και την τσιγκουνιά στη μούρη. Εντάξει, πάμε για το σημερινό που είναι το Στάθη, ο οποίος ήθελε να μου το πει εκτός αέρα. Και του λέω: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
10: Δεν είπα να στο πω, γιατί με πρίζει κάθε φορά που.
11: Γι' αυτό ακριβώς το λέω κι εγώ.
10: Και είναι και εβδομάδα αυτή που έχω τρία εγώ, δηλαδή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
11: Την επόμενη θα έχω εγώ τρία.
10: Ναι, αλλά εμένα με νοιάζει αυτή η εβδομάδα. Τώρα η επόμενη. Γενικά θα. Εγώ νόμιζα στο meeting όταν είπε θα κάνουμε το This or That αυτό το δίλημα, νόμιζα το αναλάβει όλο εσύ.
11: Α,
10: γι' αυτό
11: όχι,
10: και είπα ναι. Δεν είχα καταλάβει ότι πρέπει να εμπλακώ κι εγώ.
11: Ναι, πρέπει να εμπλακεί κι εσύ, γιατί είμαστε δύο στην εκπομπή. Αλλιώς, άμα δεν θες να εμπλακείς, φύγε να παίρνω και τα μισθά σου.
10: Άλλη μια δουλειά. I'm still standing, ο Elton John για τη συνέχεια στον Easy. Όλα τα λέγα για τα μισθά, έκανα ότι δεν τα άκουσα βεβαίως.

0: Η Νέλη Φουρτάδο και το Say It Right στο Easy Breakfast, πρωινό Τετάρτη, 43-44 λεπτά για την ακρίβεια μετά τις 7. Έτοιμοι για το σημερινό. This or that. Το οποίο πρέπει να το θυμηθώ απ' έξω τώρα. Λοιπόν, το σημερινό This or That λέει ότι θα προτιμούσες να χάσεις την αίσθηση της γεύσης σου.
1: Α, ωραίο.
0: Έτσι. Forever, για πάντα. Ή να χάσεις την ικανότητά σου να βλέπεις τα χρώματα για πάντα.
1: Α,
0: θα έχεις γεύση δηλαδή, αλλά θα τα βλέπεις όλα ασπρόμαυρα.
1: Μόνος το σκέφτηκες αυτό?
0: Όχι ρε.
1: Α. Ή δεν το έχεις κάπου γραμμένο?
0: Θα το βλέπεις όλα, το έχω κάπου... Πώς το λένε, έχω κάνει ένα screenshot από εκεί που το είδα.
1: Και γιατί δεν το κοιτάς τώρα?
0: Γιατί βλέπω κάτι άλλες φωτογραφίες και δεν θέλω να χάσω τη σειρά μου. Δεν λογαριασμό σου δώσω.
1: Ή λοιπόν, δώσες.
0: Θα βλέπεις τα χρώματα, αλλά δεν θα έχεις καθόλου γεύση.
1: Μάλιστα.
0: Γεύση ή χρώμα.
1: Πολύ ωραίο.
0: 6981 972-972 το Viber για τα μηνύματά σας. Σε λίγο ανεβαίνει βεβαίως όπως κάθε μέρα το This or That και στο λογαριασμό του Easy 97,2 στο Instagram.
1: Πολύ νομίζω... δύσκολο. Εσύ τι θα έλεγες?
0: Είναι δύσκολο, εσύ. Είναι δύσκολο.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Και... γιατί και το χρώμα είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό το χρώμα.
1: Και η γεύση όμως είναι σημαντική. Κοίτα, το σίγουρο είναι ότι άμα δεν είχες γεύση, ρε παιδί μου που λέμε, αχ, πήρα 2 κιλά, δεν θα παίρνεις κανένα κιλό, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: σωστό,
1: η αλήθεια είναι ότι η γεύση έχει
0: παίζει ρόλο. Τώρα να χάσεις να μην βλέπεις το πράσινο, δηλαδή στα βουνά, τον ουρανό, τον ήλιο.
1: Ναι. Εγώ νομίζω θα προτιμούσα να μην έχω γεύση.
0: Να μην έχεις γεύση.
1: Με αυτά και με αυτά.
0: Ωραία, αυτό.
1: Γεύση. Θα το προστάρουμε και στο Instagram.
0: Τι χρώματα. Ψηφίζετε 6981-972-972. Σε λίγο στο Instagram επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Σλιμάν και Μοναμόρ στο Easy Breakfast.

0: Summer Sun, η Τέξας, πρωινό Τετάρτη στον Easy με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυστοφορίδη.
1: Και το αντίθετο του Summer Sun είναι που ξυπνάς και ξαφνικά βλέπεις ότι ο λαιμός σου είναι στεγνός, δυσκολεύεσαι να καταπιείς, νιώθεις αυτό το ενοχλητικό γαργαλιτό και η φωνή κάπως λίγο, είναι λίγο μουντή, δεν βγαίνει εύκολα. Χωρίς αμφιβολία, ο πονόλαιμος είναι ένα ενοχλητικό σύμπτωμα που απαιτεί ανακούφιση, γιατί σου δημιουργεί δυσκολία στην καθημερινότητα. Και το τρεμπών χάνεϊ είναι ένα φυσικό σιρόπι με μαλακτικές ιδιότητες χάρη στο μέλι και το κύλισμα από ρίζα αλθέας που συμβάλλει στην ανακούφιση από τον πονόλαιμο και τον ξηρόβηχα. Κατάλληλο για παιδάκια ακόμα από 10 ετών. Από 2 ετών, παιδάκια. Θέλω να πω ότι και για τους μεγάλους είναι, αλλά τα παιδιά από 2 ετών.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Γιατί κλείνεις τα μάτια σου, παιδί μου, για να συγκεντρωθείς.
0: Όχι, ας πω την αλήθεια.
1: Για πες μου την αλήθεια μόνο.
0: Έβλεπα την επικαιρότητα. Μήπως έχει κάτι καινούριο. Ναι. Και επειδή έχει την είδηση για τον Μέση, ο οποίος αποχώρησε από την εθνική Αργεντινής, έκανε.
1: Πόσο είναι ο Μέση τώρα?
0: 39 κάπου εκεί.
1: Γλυκούλης.
0: Το τελευταίο του αγώνα και εκτός αέρα βεβαίως εκεί που στη χαλαρότητά μας λέει και η Μαρία. Σκέψω ότι εγώ δεν είχα σχέση. Πες ότι δεν είχα μπει σε κανένα site. Έτσι δεν είχα δει τι γίνεται, δεν είχα καμία επαφή με τον αθλητισμό. Λέει, έφυγε ο Μέση. Και λέω, σαν να πέθανε ο Μέση.
1: Σιγάρε τα που μου γίνει και ρομαντικό που λέμε έφυγε. Έτσι θα έλεγε.
0: Εγώ δεν είμαι ρομαντικό.
1: Όταν λέμε έφυγε ένα άνθρωπο, αν πούμε αύριο μεθαύριο θα πούμε πόπο, η Δέσποινα τελικά έφυγε. Τι θα πούμε, θα πούμε έφυγε από το Στάθη. Δεν θα πούμε ότι έφυγε γενικά.
0: Όταν λες έφυγε, νομίζει ο άλλο ότι πέθανε. Αυτό εννοώ, εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Έφυγε από το σπίτι, άμα πω.
0: Άμα πει έφυγε από το σπίτι, έφυγε από το σπίτι. Αλλά όταν λες έφυγε, σημαίνει ότι έφυγε για το μακρύ ταξίδι. Εντάξει, προφανώς και η ατάκα η δικιά μου, η κλασική, ποια είναι όταν μου λέτε κάποιος πέθανε που δεν το ξέρουμε. Ποια είναι? Τον ήξερε.
1: Τον ήξερε λοιπόν και το Μέση που στεναχωρήθηκε. Που απλά έφυγε.
0: Στεναχωρέθηκα, απλά ξεπλάγιν. Λέω από πού έφυγε ο Μέση. Εντάξει, εγώ είχα διαβάσει.
1: Από πού έφυγε.
0: Αλλά λέω ότι αν κάποιος δεν ήξερε, ήταν σαν να περιέγραφε ότι ο Μέση.
1: Πάτα το κουμπί. Πάτα το κουμπί για να παραγγείλουμε. Πάτα το κουμπί.
0: Άμα είναι να παραγγείλουμε.
1: Πλάκα έκανα.
0: Βάζω και 8 διαφημιστικά παραπάνω.
1: Πλάκα έκανα.
0: Θα να κάνω εγώ διαφήμιση σαν τον Ψάρτη στην ταινία και να λέω κάλτσε. Για να παραγγείλουμε να φάμε, επιστρέφουμε.
2: Easy Live Experience. Celine Dion. Live at Paris. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Ένα ταξίδι στο Παρίσι. Μία εμπειρία ζωής. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσεις από κοντά τη Celine Dion σε μία μοναδική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μουσική και αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα. Easy Live Experience. Celine Dion. Live at Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Ακού το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live at Paris. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι. Είναι μπαμπού. Με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα. Υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες. Χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια. Με αόρατα κουμπώματα. Non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Easy News.
11: Με την Αντζέλα Πασχοπούλου. Στην Αθήνα έφτασε χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος σήμερα θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφορικές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας. Ήδη από χθες το απόγευμα πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικούς λεωφόρους όπως η Βασιλείου Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασίλισσης Αμαλίας, Ιωδή Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία κριθεί απαραίτητο. Σήμερα εκδικάζεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για την χορήγηση προσωρινής διαταγής στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει κατά της Ελληνικό Μέτρο ΑΕ. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για τις σοβαρές δομικές ζημιές, καθυζήσεις και ρηγματώσεις που έχουν εμφανιστεί σε τουλάχιστον 35 κτίρια και πολυκατοικίες της περιοχής. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έκτακτη πληρωμή του επιδόματος τέκνων ΑΕ. Την προσεχή Παρασκευή θα καταβληθούν τα ποσά που αναλογούν σε οικογένειες των οποίων οι αιτήσεις δεν τέθηκαν προς εκαθάριση κατά την προηγούμενη διαδικασία. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κινούνται τιμές του πετρελαίου στις πρωινές ασιατικές χρηματιστριακές συναλλαγές, καθώς οι ανησυχίες για τις ροές ενέργειας από την Μέση Ανατολή όλο ένα και εντείνονται. Συγκεκριμένα, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 101 δολάρια ανά βαρέλι τη στιγμή που το Ιράν κλιμακώνει την επίθεση σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Πάνω από 250.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις πανεθνικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες στη Γαλλία, καθώς η μαθητική εξέγερση για την κατάσταση στα σχολεία κλιμακώνεται και αποκτά ευρύτερες κοινωνικές διαστάσεις.
10: Easy Sports.
11: Ο ΠΑΟΚ επικράτησε στο Σεράγεβο με 75-72 επί της Μπόσνα για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Ο Ηρακλής επιβλήθηκε της ομάδας των Σκοπίων με 64-59 και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσεις του στον πέμπτο όμιλο του FIBA Europe Cup. Η Μύκονος στην Ευρωπαϊκή της Πρεμιέρα επικράτησε με 78-58 κόντρα στην Εύτσι. Η Αργεντινή επικράτησε με 3-0 του Μπενίν στο στάδιο Monumental. Ο Λιονέλ Μέση έδωσε την 208η και τελευταία του παράσταση με την Αλμπισελέστη αποχαιρετώντας την εθνική με ένα γκολ και δύο ασίστ.
10: Easy weather.
11: Ηλιοφάνεια το πρωί στην Αττική με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα ακυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
10: Ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
8: Εδώ είμαστε 3 λεπτά μετά τις 8 πρωινού Τετάρτη στο Easy Breakfast.
12: Ήθελα να ξέρω πώς έχεις δώσει την Άντζελα Πασχοπούλου για σε δελτίο σε αθλητικό να αναφέρει και κάτι που κάνει ο Ηρακλής.
8: Τι ανέφερε, ότι κέρδισε χθες το μπάσκετ, είπε και τη Μύκονο. Είχαμε χθες ελληνικές ομάδες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα μου πεις τη βάση για ξεκάρφωμα, γιατί στην πραγματικότητα θέλει να πει τον Ηρακλή.
12: Ναι.
8: Έπαιζε μεγάλη ομάδα μπάσκετ.
12: Ποια?
8: Ο Ηρακλής σε ευρωπαϊκή διοργάνωση χθες στα Σκόπια και κέρδισε.
12: Μπράβο, μπράβο, δεν τον είδε στον αγώνα. Δεν παίζονταν πουθενά.
8: Τον είδα φυσικά.
12: Παίζονταν
8: φυσικά.
12: Ωραία. Δεν είπα κάτι, δε Στάθη, ρωτάω για να μάθω.
8: Χάλια παίξαμε, αλλά κερδίσαμε.
12: Χάλια.
8: Πολύ, πολύ χάλια.
12: Πολλές φορές συμβαίνει αυτό να παίζει χάλια στη
8: δεκαετία. Μεγάλες ομάδες κουράζονται.
12: Και να έχει τελικά αποτέλεσμα.
8: Λοιπόν.
12: Σου θυμίζει κάτι. Παίζω χάλια, το κάνω καλά, αλλά τσέγκ δύο παιδάκια.
8: Λοιπόν. Ναι, μου θυμίζει, ναι. Μάλλον δεν μου θυμίζει, το λέω απροκάλυπτα. Δεν είναι, είναι μια πραγματικότητα. Αυξημένη κυκλοφορία στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Έχουμε μποτιλιάρισμα από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής και λίγο πριν μέχρι και περίπου τη λεωφόρο Κίμης. Μεγάλο σημείο, μεγάλο κομμάτι μάλλον. Όπως και ο Κηφισός στην κάθοδο από την Αχαρνών προς την λεωφόρο Αθηνών, στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών προς τα Σεπόλια και τη Νέα Φιλαδέλφια. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα ΔΕΗ ληστήρια. Κίνηση λεωφόρου Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως. Η Κατεχάκη από τη λεωφόρο Μεσογείου προς τη λεωφόρο Κηφισίας. Η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου έχουν αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα. Για παράδειγμα, τώρα βλέπω, ας πούμε, άδεια τη Βασιλής Σοφίας μεταξύ πρώην Χίλτον και Συντάγματος.
12: Προφανώς μα θα έχει κλείσει. Για να είναι τελείως άδεια.
8: Ή έχει κλείσει, ή κανείς δεν την επιλέγει γνωρίζοντας ότι μπορεί να κολλήσει. Αυτά χοντρικά. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30. Το This or That υπάρχει στο Instagram μια σχετική ισορροπία μεταξύ του να χάσεις γεύση ή την ικανότητα του να βλέπεις τα χρώματα.
12: Η χρωματική σου όραση δεν το γράφει πολύ ωραία.
8: Ωραία, ναι, πολύ ωραία όντως. Στο Viber βεβαίως οι περισσότεροι επιλέγουν να απολέσουν τη γεύση και όχι την ικανότητα του να βλέπεις τα χρώματα.
12: Ναι, όπως και εμείς είπαμε να απολέσουν. Γιατί είδε τώρα, να μην βλέπεις αυτό που λέγεις και εσύ, το πράσινο, το μπλε, να μην βλέπεις πώς αλλάζουν οι εποχές.
8: Ναι, τα ρούχα σου. Τον εαυτό σου δηλαδή με χρώμα. Εντάξει.
12: Ναι, εντάξει. Είναι. Τον εαυτό σου τι κάπου συνέχεια στον καθρέφτη κοιτάζεσαι.
8: Όχι συνέχεια, αλλά κοιτάζομαι εσύ. Δηλαδή.
12: Και είσαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα.
8: Άλλες φορές. Ναι, άρες όχι. Έχω πάρει, έχω πάρει δύο καθρέφτες. Ένα κανονικό και ένα βγαίνοντας από το σπίτι που είναι αυτοί που λεπταίνουν. Που κάτι μαγαζιά που έχουν κάτι καθρέφτες που δοκιμάζει τα ρούχα.
12: Ναι.
8: Και,
12: ναι
8: τι ώρες που είμαι ρεζί και βγαίνει σπίτι και είσαι αλλιώς. Έχω πάρει και ένα τέτοιο για να βγαίνω με αυτοπεποίθηση.
12: Ναι.
8: Αυτά. Περισσότερα
12: στο. Η καλύτερη καθρέφτη είναι αυτή που κάτι για τα μαγιό. Που είναι ο φωτισμός τόσο χάλια που λες. Δεν θα το πάρω το μαγιό γιατί κοίτα πώς φαίνομαι. Δεν φταίει τελικά το μαγιό.
8: Αυτά, πάμε για Σαντάνα και Ρομπ Τόμας Smooth σε λίγο. Αχα, Take On Me για τη συνέχεια βεβαίως τώρα παίζει ήδη στον Easy. Φυσικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα πούμε και την είδηση μετά με αυτό που έγινε στην πτήση Αθήνα Θεσσαλονίκη. Αν έγινε, δεν το διάβασες.
12: Τι έγινε.
8: Δεν το διάβασες.
12: Όχι.
8: Με έναν έτσι καψωμένο, το είδες.
12: Όχι.
8: Ας σου πω σε λίγο.

0: Σαντάνα και Ρομπ Τόμας Smooth στο Easy Breakfast, 8 και 12 πρώτα λεπτά. Λέει εδώ, ας πούμε, η φίλη μας η Διονυσία για το Disordat να χάσεις την ικανότητα να βλέπεις τα χρώματα ή τη γεύση. Ότι αν χάσεις τη γεύση, επειδή το φαγητό είναι αγάπη, είναι επώδυνο για την καρδιά. Αλλά επίσης, και εδώ τώρα μπορεί να πιάσει εσένα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχεις κάτι συνήθειες περίεργες. Μπορεί να φας και κάτι που έχει χαλάσει και να μην το καταλάβεις.
1: Αμάν, δεν θα μπορώ να τρώω τα λιγμένα μου.
0: Όχι, θα...
1: Γιατί αλήθεια είναι το λιγμένο, το δοκιμάζω πρώτα, ρε παιδί μου. Έχει τύχει βέβαια και έχω πάρει και κάτι σοβαρές. Γιατί δεν το είχα. Δεν το είχα δηλαδή βάλει σωστά. Δεν το είχα τοποθετήσει σωστά χρονικά. Και έβαλα μια μεγάλη κουταλιά, ας πούμε.
0: Τι είναι, δεν το έχεις τοποθετήσει σωστά χρονικά.
1: Δηλαδή, κοίτα να δεις τώρα.
0: Καταλάβω.
1: Το πιο ακραίο που έχω φάει είναι τάραμο σαλάτα.
0: Ναι.
1: Που αυτές υποτίθεται ότι λήγουν αυτές τις συσκευασμένες. Ξέρω εγώ σε κάποιες μέρες.
0: Ναι.
1: Και εγώ την έφαγα 4 μήνες μετά. Γιατί θεώρησα ότι δεν έχει λήξει. Οπότε πήρα μια γενναία κουταλιά. Ούτε... Εκεί κατάλαβα την αλλίωση.
0: Ούτε στο Fear Factor. Θυμάσαι το Fear Factor.
1: Αλλά την ώρα που την είχα πάρει.
0: 4 μήνες μετά.
1: Μεγάλη μπουκιά. Μετά κατάλαβα ότι είναι. Μετά είχα δει, ρε παιδί μου, ότι ποτέ λήγει. Γιατί είδα την αλλίωση, την κατάλαβα δηλαδή γευστικά. Και λέω τώρα πού να το φτύνω, πρέπει να σηκωθώ.
0: Ναι, ας φάω και το υπόλοιπο.
1: Όχι.
0: Α, πάλι
1: και
0: καλά.
1: Λέω για να δω. Και έλεγε 4 μήνες πριν.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Εκεί κατάλαβα αλλίωση. Όλα τα υπόλοιπα τώρα στις 10 μέρες δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι η προτελευταία μέρα που μπορείτε να διεκδικήσετε την δυνατότητα να δείτε την Celine Dion στο Παρίσι με τον Easy 97,2 live απαγή. Easy live experience. Σάββατο 22 Μαΐου μια μοναδική συναυλία με εσάς εκεί μαζί με ένα φίλο ή φίλη σας και όλα τα έξοδα πληρωμένα φυσικά από τον Easy 97,2. Οι συμμετοχές στο soundis.gr κάθετος Easy 972, εκεί υπάρχει η φόρμα, συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία σας που σας ζητούνται δηλαδή και βεβαίως χρειάζεστε το καθημερινό Easy Pass, το οποίο για σήμερα Τετάρτη 7 του μήνα είναι η λέξη συναυλία.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Παρασκευή μεθαύριο, 9 του μήνα, παρόλο που η συναυλία είναι το Μάιο, μεθαύριο θα γίνει η κλήρωση εδώ στο Easy Breakfast.
1: Ωραία, τι έχει να γίνει αύριο, ε. Φαντάστο, όχι μεθαύριο. Θα... Τον τυχερό ή την τυχερή που θα ακούσει όλο αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, όσοι έχουν πάει και έχουν δει Celine Dion, ακόμα και αν δεν είναι μεγάλοι θαυμαστές, παθαίνουν τρέλα, έτσι. Γιατί ξέρει, παιδί μου, είναι και αυτό το πράγμα που πια η γυναίκα αυτή αντιπροσωπεύει. Αυτή τη δύναμη της ψυχής του να μπορείς να σηκωθείς και να κάνεις πέρα τις δυσκολίες που έχει αντικειμενικά δυσκολίες, ενώ θέματα υγείας.
0: Soundis.gr κάθετο Easy 972. Συναυλία είναι το σημερινό Easy Pass. Καλή επιτυχία στη μεθαυριανή κλήρωση. Πάμε για σερίαλ.

0: Ο Teddy Swims The Doors, το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη κάθε μέρα 6.30 με 10. Πρωινό Τετάρτης και η ιστορία που σου έλεγα πριν που μου δεν τη γνωρίζεις.
1: Ναι.
0: Αν συνέβη βεβαίως πάντα, είναι η ιστορία με έναν τύπο σε μια πτήση τη Δευτέρα από την Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, 57 ετών, ο οποίος στην πτήση, στη διάρκεια της πτήσης, αυτή της 40-45 λεπτής πτήσης,
1: ναι,
0: έβγαλε στο κινητό του... Έβαλε μια ταινία σεξουαλικού περιεχομένου.
1: Α, να χαλαρώσει, ρε παιδί μου. Α, μήπως χιάζεσαι πτήσεις.
0: Άρχισε να αυτοϊκανοποιείται μέσα στο αεροπλάνο.
1: Α, ωραία, ήθελε πολύ να χαλαρώσει.
0: Οπότε καταλαβαίνεις ότι όταν προσγειώθηκε η πτήση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας των επιβατών.
1: Λέει, συγγνώμη, ρε παιδάκι μου. Πάω εγώ στην πτήση μου.
0: Μα.
1: Και δίπλα κάθεσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά σου τη δίνει και κάνεις όλα αυτά.
0: Ανοίγω το κινητό, όπως βάζεις εσύ να δεις,
1: ναι,
0: για παράδειγμα,
1: okay,
0: φιλαράκια.
1: Βάλε, βάλε.
0: Βάζω και εγώ κάτι φιλαράκια, απλώς δεν είναι τα φιλαράκια που βλέπεις εσύ.
1: Βάλε φιλαράκια χωρίς ρούχα. Ναι, αλλά ναι, αλλά εντάξει, θα μου πεις και εγώ, άμα δω βάλω τα φιλαράκια, αρχίζω και γελάω.
0: Ναι, δεν είναι το ίδιο ακριβώς. Θα ενοχλήσεις, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, εσύ δεν θα συλληφθείς.
1: Τραγικό.
0: Ενώ αυτό, ναι, τραγικό, ρε, εσύ,
1: τραγικό.
0: Τα σχόλια από κάτω, δε από την είδηση, κράτησα 2-3.
1: Γιατί και αυτά μπαίνει, για τα σχόλια.
0: Για τα σχόλια μπαίνουν, ναι. Δεν μπορώ να πω τη λέξη, καταλαβαίνετε πια, έπιασε σύννεφο. Πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Πετώντας τέτοιες πιλότους δεν γίνεσαι. Το έγραψε ένας. Τον έκανε αεροπλάνο και το πιο ωραίο ήταν. Για μένα δηλαδή το πιο ωραίο. Εντάξει, λίγο σε φερλίδικο, αλλά δεν πειράζει. Ότι έβαλε το κινητό σε λειτουργία στήσης.
1: Αυτό σου άρεσε περισσότερο.
0: Αυτό μου άρεσε το περισσότερο από
1: όλα.
0: Το άφησα για το τελείωμα. Ρε. Το κινητό σε λειτουργία. Βάλτε το κινητό
1: για την κορύφωση.
0: Ναι.
1: Α, και αυτό άρεσε. Όλα αυτά τα λογοπαίγνια.
0: Σακεκάν, ain't nobody στον easy.

0: Καγκάν. Σαν το σοκολατάκι. Nobody, 8:28 πρώτα λεπτά, πρωινό Τετάρτη, στον Easy που σας ετοιμάζει ακόμη ένα Easy Movie Experience powered by Day. Πόσα πράγματα κάνουμε, ρε φίλε.
1: Πολλά.
0: Πολλά, πολύ, πολύ δουλειά δηλαδή. Όχι από εμάς, αλλά στεναχωριέ
1: με. Όχι, γιατί και εμείς, γιατί εμείς δεν τα λέμε.
0: Στον αέρα εννοείς παταλάμε ενέργεια.
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι ας πούμε για το Easy Movie Experience κάθε φορά powered by Day δεν φτιάχνουμε το εισαγωγικό.
0: Βέβαια, ναι, αυτό είναι μια παραγωγή μεγάλη.
1: Και επίσης δεν μας το δίνουν και τελευταία στιγμή την ταινία και πρέπει να κάτσουμε να στύψουμε τον εγκεφαλό μας.
0: Γιατί να πούμε την αλήθεια, να κάτσεις εσύ να στύψεις τον εγκεφαλό σου. Γιατί εγώ, αν ήμουν εγώ μόνος μου, θα έλεγα καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Easy Movie Experience, η ταινία είναι αυτή. Καλή διασκέδαση. Ενώ εσύ έχεις κάνει τον Όμηρο, έχεις κάνει τις αράχνες, έχεις κάνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι το ψάχνεις λίγο παραπάνω. Να το εμπλουτίσεις, να το διαθύσεις, να το φτιάξεις.
1: Για να καταλάβετε πόσο ο Στάδης δεν δίνει σημασία, είπε τις δύο τελευταίες ταινίες που θυμάται. Γιατί όλα τα υπόλοιπα που έχουμε κάνει.
0: Λοιπόν, το επόμενο στην Gold Class των Villa Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική λοιπόν εμπειρία με φαγητό, ποτό και luxury seats. Η ταινία βεβαίως παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Το είδος της μόνο ξέρουμε νωρίτερα ή το ξέρετε εσείς. Αυτή τη φορά πρόκειται για ένα σκοτεινό μυστήριο γεμάτο ένταση, λέει, και ανατροπές.
1: Ποιο να είναι αυτό τώρα.
0: Παρασκευή 16 Οκτωβρίου η προβολή, την επόμενη Παρασκευή στις 9 και 4 το βράδυ, όπως είπαμε, στην Gold Class των Villa Cinema στο The Mall Athens. Μπορείτε να μπείτε στο soundis.gr / easy972, υπάρχει φόρμα συμμετοχής και να διεκδικήσετε διπλές VIP προσκλήσεις στο Easy Movie Experience powered by Day. Πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με την πληροφορία που δεν ήξερα ότι χρειαζόσουν Τετάρτη πρωί και βεβαίως την εύκολη ερώτηση Νότ.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε!
7: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
10: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά.
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ.

0: να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience. Powered by the E. Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε 9 παρα 25 στο Easy Breakfast. Έτοιμοι να δούμε την κίνηση στην Αθήνα.
2: Κάπως έχεις μια έτσι αμφιβολία. Είναι το Easy Breakfast, Easy Morning, Easy...
1: Καλά, καμιά φορά πριν ξεστομίσω κάτι, επειδή έχω πει και πολλές φορές λάθος ραδιόφωνα σε άλλα ραδιόφωνα, το ψιλοεπεξεργάζομαι.
2: Μπράβο σου, είσαι συνειδητός.
1: Αυξημένη κυκλοφορία έχουμε στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής μέχρι και περίπου τη λεωφόρο Κίμης. Ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, μεταξύ Νέας Φιλαδέλφειας και λεωφόρου Αθηνών, η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, που βεβαίως πάντα επηρεάζει και τη λεωφόρο Σχιστού. Η Πέτρου Ράλι έχει κίνηση προς τη λεωφόρο Κηφισού από τη Θιβών. Επίσης, η Πειραιός από τα Καμίνια προς το λιμάνι του Πειραιά, η Ποσειδώνος από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο η προέκταση Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Η Παραλιακή και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Τροκαντερό και του Παλαιού Φαλήρου έχει καθυστερήσεις. Κεντρικότερα, η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας προς το Χαλάνδρι, αλλά γενικά υπάρχει μια καλή εικόνα σε σχέση με άλλες μέρες. Προφανώς πολλοί επέλεξαν και καλά κάνανε να μην μετακινηθούν είτε για τηλεργασία είτε για δουλειές που δεν απαραίτητο να γίνουν σήμερα. Ο Καρέας έχει κίνηση από Ηλίουπολη προς Βύρωνα και κατά διαστήματα τα δύο ρεύματα της Βάρης Κοροπίου μεταξύ Σχολής Ευελπίδων και Βάρης. Αυτά. Επόμενη ενημέρωση μετά το δελτίο των 9 και ήρθε η ώρα για την πληροφορία που την ήξερες ότι χρειαζόσουν Τετάρτη πρωί.
2: Από τον κόσμο των ζώων και των εντόμων θα μιλήσουμε για την ψαλίδα. Η ψαλίδα, το γνωστό έντομο που έχει αυτή τη δίπλα. Αυτό λέγεται οτοσκόλικας, είναι η κανονική του ονομασία. Που είναι βέβαια πολύ λανθασμένη, γιατί προέρχεται, σου λέει, από έναν αρχαίο μύθο που λέγανε ότι εισχωρίζει μέσα στα αυτιά των ανθρώπων. Το οποίο βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι ότι μπαίνει στα αυτιά των ανθρώπων, ότι προτιμάει τα αυτιά περισσότερο από άλλα έντομα. Αλλά έλεγε στην περίπτωση που συμβεί, λέει κάτι τέτοιο, ο Πλήνιος ο πρεσβύτερος, έλεγε ότι πρέπει να φτύσεις μέσα στο αυτί του παθόντος μέχρι ο τοσκόλικας να βγει έξω. Για να καταλάβεις τώρα από πού προήλθε το όνομα. Προφανώς από τους αρχαίους. Θα σου πω λοιπόν το εντυπωσιακό για τον οτοσκόλικα, ο οποίος, ο αρσενικός οτοσκόλικας, έχει δύο ΠΕΗ. Έχει δύο σολομπρίνο. Αλλά χρησιμοποιεί ένα τη φορά. Έχει ένα δεξιά, ένα αριστερά.
1: Είναι...
2: Χρησιμοποιεί όμως το ένα κατά τη διάρκεια του ζευγαρώματος. Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν και δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.
1: Δηλαδή καλά, κάτι... το ένα χρησιμοποιεί. Δηλαδή, με συγχωρείς, πες ότι εγώ είχα δύο τέτοια, έτσι. Και ζευγαρώναμε. Πώς τα χρησιμοποιούσα και τα δύο.
2: Ναι. Πρόσεξε όμως.
1: Όταν
2: η... Θα σου πω τώρα ποια είναι η διαφορά σου με σένα με τον οτοσκόλικα. Το δεύτερο.
1: Δηλαδή,
2: το, δεύτερο, το δεύτερο σολομπρίνο λειτουργεί ως ανταλλακτικό. Σε περίπτωση, λέει, που το πρώτο υποστεί ζημιά ή αποκοπή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, λέει, οπ,
1: πόσο βοηθητικό,
2: κανένα πρόβλημα.
1: Πόσο βοηθητικό θα ήταν αυτό να είχαμε ένα ανταλλακτικό έτσι, έτοιμο για χρήση εκεί δίπλα.
2: Θα το θα το ήθελες πραγματικά το ανταλλακτικό. Σκέψου. Δηλαδή παθαίνει κάτι. Καλά, το πρώτο παθαίνει ένα κοκομπλόκο.
1: Σε πολύ έτσι, πρώτο επίπεδο. Δηλαδή σε μια πολύ ρηχή σκέψη.
2: 18 χρονών.
1: Ναι, θα το ήθελα.
2: Όταν τα είχαμε τη Σαμάνθα Φόξ.
1: Θα το ήθελα.
2: Τότε που δούλευε και πολύ. Λοιπόν, έτσι λοιπόν λειτουργούν τα πράγματα στην ψαλίδα, στον οτοσκόλικα. Όταν υποστεί, λέει, ζημιά ή αποκοπή, τσούψου λέει, έχω το εφεδρικό, κανένα πρόβλημα.
1: Άρα,
2: ο ευρωπαϊκός οτοσκόλικας το έχει αυτό. Οι υπόλοιποι δεν έχουν.
1: Γκαντέμιδες.
2: Ναι.
1: Αλλά πλέον όταν κάνουμε αυτή την κίνηση που κάνεις με το χεράκι με τα δύο δάχτυλα,
2: ναι,
1: τον δείκτη και το μέσο και εννοούσες την ψαλίδα, πλέον από εδώ και πέρα να ξέρεις που θα εννοώ. Θα σκέφτομαι τα δύο σολομπρίνο εγώ, δεν θα σκέφτομαι αυτά τις κεραίες της.
2: Εντάξει, κοίτα να δεις, επειδή είσαι και οπτικός τύπος, είναι ωραίο που συνδέει τη γνώση. Τώρα θα φύγει και δες, ο πόντος κόλικας. Και να σου πω και κάτι, και αυτό μπορεί να παίξει στον εκατομμυριούχο.
1: Αυτό πήγα να πω τώρα. Έτσι, πόσα pay έχει ο οτοσκόλικας.
2: Ένα, δύο,
1: αυτό είναι,
2: τρία.
1: Αυτό είναι ερώτηση πολλών χιλιάδων ευρώ,
2: ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή για 500 και 1000 ευρώ, έτσι. Δύο, να θυμάστε.
2: Δύο.
1: Σε λίγο η εύκολη ερώτηση, νότς.

0: Νταμιάνο Νταβίτ, next summer. Πριν πάμε στην εύκολη ερώτηση, Νότ, πόσο ωραίο είναι, έχει τον Αντένα τώρα στο Καλημέρα Ελλάδα το θέμα με τους αλλείς και τα αιτήματα των αλλιέων. Ναι, ναι. Και μιλάει στην τηλεόραση σε ζωντανή σύνδεση ο πρόεδρος αλλιέων Κρίνης Καλαμαριάς, η γειτονιά μου, εκεί το πατρικό μου στη Θεσσαλονίκη.
1: Τέλειο.
0: Ο οποίος λέγεται ο πρόεδρος των αλλιέων, ξαναλέω, Τσιπούρας. Ακόμη και Τσίπουρας να λέγεται ή Τσιπουράς, έτσι, είναι φανταστικό. Είναι σαν τον πρόεδρο των Ινωπιών Βορείου Ελλάδος που λέγεται Χαράλαμπος Μπεκρής.
1: Ναι, κοίτα να δεις τώρα. Μπορεί και γι' αυτό να γίνει πρόεδρο. Γιατί πρόσεξε, είχες ας πούμε τον Τσιπούρα και τον Βρώμα.
0: Ναι, ναι. Το... Ανοίξε όμως τον Τσιπούρα και τον Κόστογλου. Γιατί
1: και
0: να μην επιλέξει τον
1: κόμμα. Ο Τσιπούρας σε πάει άμεσα, καταλαβαίνεις.
0: Δηλαδή, το τέλειο είναι.
1: Γιατί πρόσεξε να δεις τώρα. Αλλάζουν οι κυβερνήσεις. Ο πρόεδρος είναι ένας. Ναι. Ή έρχεται ο πρόεδρος των αλλιέων. Ποιος είναι, μωρέ. Ενώ το Τσιπούρας σου γίνεται αμέσως η σύνδεση.
0: Και Τσίπουρας, ξαναλέω. Ή ο Μπεκρής των Ινωπιών και πάλι Βορείου Ελλάδος. Ναι. Με άλλα λόγια, στη Βόρεια Ελλάδα βλέπεις βγαίνουν πρόεδροι που τα επώνυμά τους έχουν να κάνουν κάτι με το ζήτημα με το οποίο ασχολούνται.
1: Φαντάζομαι θα είναι και καλή σε αυτό που κάνουν. Αλλά φαντάζομαι. Λεπτομέρεια για μας.
0: Λοιπόν, πάμε για τη σημερινή
2: εύκολη ερώτηση.
1: Not.
0: Η εύκολη ερώτηση Not, λοιπόν, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα με τα μηνύματά σας να κερδίσετε κάτι πολύ ωραίο από το Wagamama. Μία δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ για ένα τραπέζι δύο ατόμων, γιατί ένα sushi roll είναι ωραίο, άλλο είναι ένα ακόμη καλύτερο. Και το να μην χρειάζεται να επιλέξεις μόνο ένα είναι λόγος για να επισκεφτείς τα Wagamama. Με το All You Can Eat Sushi απολαμβάνετε νιγκύρι, χωσομάκι, ουραμάκι και signature rolls ξανά και ξανά μαζί με ένα side της επιλογής σας. Η προσφορά ισχύει στα καταστήματα Wagamama Εόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall σε διαφορετικές ημέρες και ώρες αναεστιατόριο. Μπορείτε να βρείτε τις λεπτομέρειες στα επίσημα κανάλια των εστιατορίων Wagamama στα social media. Δωρεπιταγή λοιπόν αξίας 50 ευρώ για τα Wagamama με τα μηνύματά σας στο Viber. Χθες λέγαμε ότι το μοιράζονται 3 στους 10 παντρεμένους. Το αποσμητικό ήταν η σωστή απάντηση που βρέθηκε. Ένα στους 10, το 10% έχει πει αυτή τη δικαιολογία σε αστυνομικό, σε έλεγχο για να αποφύγει την κλίση.
1: Α.
0: Λοιπόν, ένα στους 10.
1: Ένα στους 10, έτσι, ένα στους 10.
0: 6, 9, 81, 9, 72, 9, 72, ένα στους 10 έχει πει αυτή τη δικαιολογία σε αστυνομικό έλεγχο για να αποφύγει την κλίση. Δεν είναι το νοσοκομείο που ανέφερες και φυσικά δεν είναι ότι με έχει πιάσει τουαλέτα και τρέχω να προλάβω, γιατί ξαναλέω το ποσοστό είναι μικρό. Ναι. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λέμε ή που ενδεχομένως θα λέγαμε οι περισσότεροι, σκεφτόμαστε ότι θα λέγανε οι περισσότεροι. 6, 9, 81, 9, 72. 9, 7, 2 το Viber για τα μηνύματά σας, 10 παρα 5 η απάντηση όπως πάντα. Διεκδικείτε αυτό που προαναφέραμε και φυσικά μετά τις 10 θα βρείτε την εύκολη ερώτηση Not με την απάντησή της στον Instagram λογαριασμό του Easy97,2. Καλημέρα, γεννάμε. Το γεννάμε βέβαια θέλει και κομπάρσους. Δεν μπορεί να πει μόνο. Α, μπορεί να πει ότι πηγαίνω γιατί γεννάει η γυναίκα μου.
1: Σωστό. Μόλις με ειδοποίησει και έχει μπει και στο ταξί η γυναίκα και εγώ είμαι εδώ.
0: Πέθανε η πεθερά μου.
1: Βέβαια, δεν λέτε
0: και μεγάλε
1: σας.
0: Που τρέχει επειδή πέθανε η πεθερά σου. Σιγά. Λοιπόν.
1: Καλά, είναι κάποιος που συμπαθεί και την πεθερά του.
0: Είμαι συνάδελφος, αν και καλά αστυνομικός. Και εκεί μετά μπορεί να πέσει η δεύτερη ερώτηση και να έχεις προβλήματα. Αρρώστησε το παιδί μου και τα λοιπά. Ωραία, πολύ ωραία. Στέλνετε μηνύματα και όπως είπαμε τα υπόλοιπα στον Instagram λογαριασμό μας μετά τις 10. Pharrell Williams για τη συνέχεια.

0: Because the night, 10,000 maniacs. Μία φίλη μας έχει βρει σωστή απάντηση μόνο στην εύκολη ερώτηση. Not. Τι έχει πει ένας στους 10 για να αποφύγει κλίση στην αστυνομία. Κρατάω το μήνυμα. 2-3 έχουν στείλει το χάλασε το κοντέρ. Ή ο δείκτης του κοντέρ λέει χάλασε.
1: Α, σωστό.
0: Κάποιος με παρακολουθεί. Και βέβαια το πιο ωραίο, με απατά. Και πάω να τον ή την πιάσω σαν επαυτοφόρο. Ναι. Μπάσκετ, τον πιάσεις εκεί λίγο στο φιλότιμο και σε αφήσει να φύγεις.
1: Μπάσκετ, το έχει πάθει και ο ίδιος, ας πούμε, και ναι, κάπως ταυτίζεται. Γιατί άμα είναι κανένας cool τύπος ή καμιά cool τύπησα, η οποία τα γυρίζει με τον εαυτό του, και τι σε ένα τώρα που σε απατά και θα πας εσύ. Πάρε, φέρε το δίπλωμα τώρα. Για να μην κιόλας στη συναισθηματική κατάσταση
0: μπράβο,
1: που βρίσκεσαι.
0: Ναι, έτσι και...
1: να μην τρακάρεις. Γι' αυτό σου λέω τώρα, δίκοπο μαχαίρι. Συμφόρηση. Κάνει την εμφάνισή της και ξαφνικά η ζωή γίνεται πιο δύσκολη. Αυτό συμβαίνει με το κρυολόγημα, με τη βουλωμένη μύτη, με την αναπνοή που γίνεται πιο δύσκολη. Γνώρισε το Selva Golden Flow από την Intermed για τη ρινική φροντίδα όταν η συμφόρηση κάνει την εμφάνισή της. Βοηθά στον καθαρισμό της ρινικής κοιλότητας και στην απομάκρυνση της σωρευμένης ευλένας, προσφέροντας ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση. Selva Golden Flow από την Intermed για να αναπνέεις πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγημα σου κλείνει τη μύτη.
0: Δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου, και επιστρέφουμε.
2: Easy Live Experience. Celine Dion. Live at Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live at Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλω σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live at Paris.
3: Καλώς την.
4: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
3: Πού το κατάλαβες?
4: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
5: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
6: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας μέχρι το πρωί της Πέμπτης με κόρυφος των μέτρων σήμερα λόγω της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Δρακόντια, τα μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας. Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, πέριξ στην πλατεία Συντάγματος αλλά και σε κεντρικούς λεωφόρους όπως η Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, η Οδή Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία κριθεί απαραίτητο. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του ελιευτικού πετρελαίου στους επαγγελματίες αλίης ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έκρηξη σημειώθηκε στις 9:10 χθες το βράδυ σε διαμέρισμα δεύτερο ρόφου πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την έρευνα των πυροτεχνουργών, δεν προέκυψε κάτι ύποπτο, καθώς η έκρηξη φαίνεται πως προκλήθηκε από οικιακή συσκευή, προκαλώντας υλικές ζημιές μόνο. Ένας 33χρονος και μια 24χρονη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για καθαρά προληπτικούς λόγους. Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες, όπως έκανε γνωστό ο Παύλος Μαρινάκης. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι ανησυχίες για τις ροές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή εντείνονται συνεχώς. Συγκεκριμένα, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 101 δολάρια το βαρέλι, τη στιγμή που το Ιράν κλιμακώνει τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ.
0: Easy Sports.
7: Η ΑΕΚ στις 7 το απόγευμα παίζει με την Σαλόν Βίλπας για το FIBA Basketball Champions League. Μια ώρα αργότερα στις 8 το βράδυ ο Άρης αναμετράται με την Μπούρκος για το Eurocup. Στο Champions League στις 9:30 το βράδυ αναμέτρηση Μαρσέιγ Παναθηναϊκός για την πρώτη αγωνιστική του ομίλου της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του Πόλο.
0: Easy Weather.
7: Ηλιοφάνεια το πρωί στην Αττική με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα περνούν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα μεταβληθούν στα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα ακυμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Να ξυπνάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
8: Λοιπόν, η κίνηση στην Αθήνα. Ξεκινάμε από τον Κηφισό, ο οποίος Κηφισό στην άνοδο έχει προβλήματα από τα Κτέλ και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από την Αχαρνών μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών και μετά κατεβαίνοντας εκεί σε ένα κομμάτι, δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο συμβάν, από την Ιεράδο και κάτω μέχρι και περίπου το ύψος της Λαχαναγοράς. Ξαναλέω, για όσους κατεβαίνουν τον Κηφισό, πέρα από τη Λεωφόρο Αθηνών που συνήθως ανοίγει ο δρόμος, από την Ιεράδο μέχρι και τη Λαχαναγορά έχουμε μποτιλιάρισμα. Επίσης, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, η Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα από την Λεωφόρο Φιλής και νωρίτερα από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και περίπου τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Η Λεωφόρος Κηφισίας στην κάθοδο από την Πανόρμου κατεβαίνοντας προς τους Αμπελόκηπους και τη Μαβίλη. Ο άξονας Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου στην άνοδο. Φαντάζομαι το υπόλοιπο κέντρο πρέπει να είναι κλειστό γιατί δεν δίνει τίποτα ο χάρτης.
9: Ναι.
8: Λόγω του Μάρκου. Έχουμε κίνηση επίσης. Μάρκο, δεν τον είπε στο ξεκίνημα. Τώρα μου είναι και εμένα Μάρκος, ο Ρούμπιο. Αυξημένη κίνηση στο παραλιακό μέτωπο από το Μοσχάτο και το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά χοντρικά είναι τα προβλήματα. Επόμενη ενημέρωση μετά το break των 9.30. Αυτά, υπέροχα.
9: Υπέροχα.
8: Το κιού μου, Sir. Believe, Tina Turner, the best. Αμέσως μετά φυσικά στον Easy με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Tina Turner, the best, 9 και 13 πρώτα λεπτά στο Easy Breakfast, πρωινό Τετάρτης με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Και σε αυτό το σημείο θέλω να σου πω ένα μπράβο, γιατί δεν υπάρχει τίποτα που με κοιτάει εδώ μεταξύ λες και... Με τρομερή έκπληξη, επειδή σου λέω μπράβο. Διότι θεωρώ.
0: Όχι, γιατί φοβάμαι, δεν ξέρω τι θα πει στον αέρα.
1: Ναι, ναι. Διότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο γοητευτικό σε έναν άνθρωπο από το να έχει, ρε παιδί μου, αυτογνωσία. Δηλαδή, για παράδειγμα, πώς λες εσύ ότι στο ερωτικό το ερωτικό δεν είναι το δυνατό σου κομμάτι. Αχα. Και λέμε εμείς αποκλείεται, ρε παιδάκι μου, τέτοιο πέδαρο και αυτά. Έχεις δίκιο. Δεν είναι το δυνατό σου κομμάτι. Αχα. Και θα πω ένα περιστατικό που συνέβη πριν από λίγο εδώ στο στούντιο. Ανοίγει την πόρτα η Δέσποινα Κριτικού. Συνάδελφός μας και σύζυγος και συμβία έρωτας της ζωής του Στάθη Χριστοφορίδη, γιατί έχει σημασία αυτό που λέω και ισχύει πραγματικά, ο άνθρωπος που τον ξεβόλεψε, που μπήκε στην διαδικασία να σκεφτεί να κάνει οικογένεια, που μην το κοιτάτε που γκρινιάζει για τις άϊπνες και αυτά, είναι πραγματικά πολύ χαρούμενος, γιατί εγώ τον έχω ζήσει και προπαιδιών και μετά. Και τον βλέπει η Δέσποινα και του λέει: αχ, πολύ ωραίο είσαι σήμερα. Τι έγινε, ξέρω εγώ. Και του σχολιάζει λίγο τα ρούχα του και όλα σχετικά. Κάνει εδώ, ναι, αυτά τα κλασικά. Και την ώρα που φεύγει η Δέσποινα Κριτικού, τη γυναίκα λέει.
0: Θα το πω εγώ. Το πω και στον αέρα. Γιατί ντύθηκε σαν τον Κωνσταντάρα στην ταινία Ο άνθρωπος που γύρισε από τη ζέστη. Γιατί φοράει ένα κοστούμι το οποίο είναι σαν αυτά που φοράγανε παλιά τότε στα 70s με τη ζώνη στη μέση, αυτά τα στο χρώμα της άμμου. Κυρίως οι Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στην Αφρική. Και το θυμάμαι από μια ταινία που το φορούσε ο Κωνσταντάρας. Αυτό μου θύμισε. Εγώ τουλάχιστον είμαι ειλικρινής. Λέω τι καταπληκτικό είναι αυτό που φοράς. Που δεν σχολίασα αν τη πάει, δεν τη πάει. Τη πάει. Αλλά μου θυμίζει λίγο του Κωνσταντάρα.
1: Και του Κωνσταντάρα του πήγαινε εξάλλου.
0: Του πήγαινε και του Κωνσταντάρα. Τόση επιτυχία είχε ο Κωνσταντάρας. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Κάνει και μεγάλη επιτυχία αυτή.
0: Τι έγινε, τι.
1: Όχι, γι' αυτό λέω. Είσαι πολύ γοητευτικός λοιπόν.
0: Ότι ντύθηκε σαν τον Ταμτάκο.
1: Που ξέρει.
0: Σαν τον Κωνσταντάρα τη είπα.
1: Που ξέρει.
0: Αν και είναι λίγο μαυριδερή.
1: Πού φτάνει. Όχι, το ερωτικό δεν είναι.
0: Δεν θα φτάσω μέχρι την τουαλέτα απόψε. Ή μάλλον εκεί θα τη βγάλω.
1: Το βράδυ δεν σε βλέπω πάνω σπιτάκι. Ordinary. Alex Warren. Μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πώς λένε αυτό το πράγμα που λένε μη γίνεις σαν το Στάθη.
0: Μην είσαι Στάθης.
1: Στο ερωτικό, μην είσαι Στάθης.
2: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look

0: Juicy Ferreri, non discordar my dimes, στο easy breakfast. Τώρα διάβαζα ένα μήνυμα στην εύκολη ερώτηση Νότ που λέει ότι ένας στους 10 το έχει πει ως δικαιολογία για να μην φάει κλίση και έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Μόνο μία φίλη μας έχει βρει τη σωστή απάντηση, που έλεγε ότι τρέχω γιατί έχει ορυξία η γυναίκα μου. Σιγάρε μεγάλε.
1: Σωστό. Τι?
0: Καλά, ορυξία η γυναίκα σου έχει.
1: Όχι.
0: Έχει σήμερα. Όλη τη... Μπορεί να πας και λίγο αργό, δεν μπορεί.
1: Αυτά στα λέει η Δέσποινα, τύπου είναι όλη τη μέρα. Έλα, έλα και το πρωί και το. Α, άλλο. Α, όχι, όχι. Έλα, όχι,
0: με εκμεταλλευτεί.
1: Ακριβώς. Ναι. Μου έχει τύχει πραγματική ιστορία τώρα αυτό που θα σου πω. Έτσι.
0: Υπάρχει όραση. Να, είναι και.
1: Υπάρχει, ας πούμε, υπάρχει ένα παράθυρο. Ναι, ξέρω, εγώ που είναι ένα τρίωρο.
0: Μπράβο, ναι, τρέχω να προλάβω το
1: παράθυρο. Γιατί έχει να κάνει με θερμοκρασίες και με τέτοια πράγματα.
0: Πήγες να πεις για αληθινή ιστορία.
1: Πραγματική ιστορία που το έχω βιώσει με έναν λογιστή μιας διαφημιστικής που πήγαινα εγώ, έκανα κάτι σπίτι και πήγαινα και τα ακούω. Ένας πολύ συμπαθητικός τύπος. Ο οποίος όμως ένας κλειστός άνθρωπος, δεν ήταν. Απλά επειδή είχαμε μια συνεργασία πήγαινα συνήθως εγώ και κόβα το τιμολόγιο. Φαντάζομαι τότε που δεν ήταν ηλεκτρονικά τα τιμολόγια, ήταν
0: χειρόγραφα.
1: Και πήγαινα εγώ και εγώ το τιμολόγιο και κάποια στιγμή έχω πάει εκεί πέρα και του λέω τι γίνεται, τι το κλασικό που ρωτάς τον άλλον πώς είσαι και τέτοια πράγματα και μου λέει ασε, με έχω μπλέξει. Του λέω γιατί τι έγινε παιδί μου, νόμιζα και εγώ ότι κάτι σοβαρό, δηλαδή κάτι, κανένα θέμα ρε παιδί μου.
0: Yes.
1: Και μου λέει λοιπόν ότι προσπαθούσαν με τη γυναίκα του να κάνουν παιδί.
0: Okay.
1: Και τον έπαιρνε τηλέφωνο και του λέγε τώρα, φύγε τώρα από τη δουλειά. Και τη έλεγε: μα δεν μπορώ τώρα γιατί είμαι σε meeting, ξέρω εγώ με το διευθύνοντα. Δεν με νοιάζει, έχει μέχρι τις 3 να είσαι εδώ. Και μου έλεγε ο άνθρωπος ότι κάνανε αυτό το πράγμα. Οπότε του είχε φύγει πλέον και η χαρά για το σουξουμούξου. Και ήταν τύπου να κάνει δηλαδή τώρα. Αλλά πολύ σημαντικό γιατί ξέρεις, είχαν δυσκολία και τελικά πραγματικά έμεινε έγκυος. Και με το πρόγραμμα.
0: Με το πρόγραμμα.
1: Γι' αυτό έλεγε και εσύ σε ερωτήσει πρόγραμμα ή αυθορμητισμό.
0: Α, πρόγραμμα. Βέβαια. Πόση ώρα. Πόση ώρα είναι ανοιχτό το παράθυρο. Επίσης, όση ώρα είναι. Δεν το αφήνουμε και πολύ ώρα. Μην πάρουμε και πολύ αέρα. Έτσι, δηλαδή,
1: ναι,
0: το ανοίγουμε,
1: ναι.
0: Το αεριζόμαστε,
1: πρέπει
0: το
1: να είναι συμπυκνωμένη ενέργεια.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να το ανοίξεις το παράθυρο και τρεις ώρες εκεί πέρα. Μπράβο. Ανοικοκλείσεις, χτίζει, μπαίνει ο αέρας και
0: τέτοια. Μην πήγε κανένα κουνούπι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε λες, πόσες ώρες έχουμε. 2 με 4, ας πούμε, ωραία. 2 και 4 με 2 και 20. Συμπυκνωμένη ενέργεια.
0: Ναι, και πάλι πολύ είναι 2 και 4 με 2 και 20.
1: 5 λεπτά.
0: Εντάξει τώρα, 5. Όλα μαζί. Όλα μαζί, εντάξει, μπορεί. Επειδή ρε παιδί μου, έχω χάσει το. Πώς είπες, είχε χάσει το ενδιαφέρον του και έχω εστιαστεί στο ότι είναι δουλειά. Οπότε τη δουλειά, όπως ξέρεις πολύ καλά, προσπαθώ να την κάνω όσο πιο σύντομα γίνεται.
1: Πώς την πατήσαμε εδώ και κάνουμε 3,5 ώρες.
0: Αυτή την εκπομπή λες,
1: αυτή τη δουλειά.
0: Τώρα αυτό είναι λάθος. Here comes the rain again για να κλείσουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο.

0: Here comes the rain again, η Eurythmics. Λίγο πριν το break των 9.30 να μιλήσουμε για design και άνεση, για ένα brand ιταλικό, το brand Poltrone Sofa, το ιταλικό brand που για πάνω από 30 χρόνια εξειδικεύεται στην κατασκευή καναπέδων και πολυθρόνων ποιότητας. Έχει και έναν πολύ ωραίο λογαριασμό στο Instagram, ο οίκος αυτό, το brand αυτό, το Poltrone Sofa, με τους δύο τύπους που είναι και πάρα πολύ συμπαθείς. Δεν καταλαβαίνω τι λέγανε, το έβλεπα χθες δηλαδή. Μιλάνε ιταλικά μεταξύ τους οι άνθρωποι.
1: Καλά, εσύ συμπαθείς ισπανικά.
0: Είναι ρε παιδί μου, καλά, εντάξει, ναι. Είναι συμπαθέστατη δηλαδή. Από αυτό θέλω να πάρω καναπέ εγώ. Χωρίς πλάκα τώρα. Φιλοσοφία της εταιρείας βασίζεται βεβαίως στη δεξιοτεχνία των τεχνητών της, οι οποίοι φροντίζουν πάντα κάθε λεπτομέρεια της παραγωγής, από την επιλογή των υφασμάτων και των επενδύσεων μέχρι την ακρίβεια σε κάθε ραφή. Όλα τα μοντέλα κατασκευάζονται με πάθος και εμπειρία βεβαίως των ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά και δημιουργούν κάτι ξεχωριστό, με άνεση, ποιότητα και ιταλικό design. Poltrone Sofa, η οποία ήρθε στην Ελλάδα πλέον με το πρώτο της κατάστημα στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο. Εκεί μπορείτε να ανακαλύψετε τα νέα μοντέλα, να επωφεληθείτε από τις τρέχουσες προσφορές και μπορεί να είναι κατάλληλη ευκαιρία για μια επίσκεψη στο κατάστημα, ώστε να βρείτε τον καναπέ ή την πολυθρόνα που ταιριάζει καλύτερα στο σπίτι σας. Ξαναλέω, Λεωφόρος Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Βρίσκει τα δεξί, τι με εντυπωσιάζει εσένα.
0: Ότι μπήκα, α και έψαξα την εταιρεία τώρα και είδα.
1: Όχι, αυτό είναι πολύ επαγγελματικό. Μπράβο σου. Και καλά έκανε. Με εντυπωσιάζει το ότι λες συνέχεια ότι δεν έχει χρόνο και ότι πίζει και κάθεσαι και είδε ένα βίντεο με δύο ανθρώπου που δεν καταλάβαινε τη γλώσσα και καθόσουν και του άκουγε και κατέληξε κιόλα μορτή ώρα που τα λέγανε.
0: Με κέρδισαν με τι φάτσε του, ρε. Με κέρδισαν.
1: Πόση ώρα ήταν το βίντεο?
0: Το βράδυ.
1: Εννοείς... Το βράδυ.
0: Ναι, όταν κοιμήθηκαν τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Έκανα ένα.
1: Είπε θα χαλαρώσει με μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνω.
0: Θα σου πω την αλήθεια. Ναι. Είπα να μπω να δω την εταιρεία, να έχω μια εικόνα της εταιρείας που έχουμε την αναφορά, ας πούμε, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά κόλλησα λίγο και έβλεπα. Κάθισα λίγο, δηλαδή άρχισα να βλέπω βίντεο.
1: Καναπέδες και τέτοια.
0: Και καναπέδες.
1: Εγώ τρελαίνω.
0: Ενέρεση, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Αυτού, λες και αυτούς. Συνέχισαν αυτοί να μιλάνε, δηλαδή στα ιταλικά.
0: Ναι, ναι, τους έβλεπα. Είχα και μια συνέντευξη εκεί. Είδα λίγο και από εκεί. Εντάξει, δεν κατάλαβα. Αλλά μου άρεσαν. Με κέρδισαν οι άνθρωποι. Μερικές φορές δεν βλέπεις μια φάτσα και λες. Σε μαγνητίζει, ρε παιδί μου. Αυτό. Τι να σου πω τώρα. Καταλαβαίνω την έκπληξή σου. Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά. Μια μικρή αναλαμπή. Σε λίγο έρχεται το καλό νέο της ημέρας και το σημερινό Song Me Up για να κλείσουμε το Easy Breakfast.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win!

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
2: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό.

0: σύνολο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Αθήνα ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
3: Λοιπόν, η κίνηση στην Αθήνα. Η Βασιλίση Σοφίας είναι πολύ επιβαρημένη. Μας τη δίνει τώρα δηλαδή από το ύψος του πρώην Hilton μέχρι και περίπου το ύψος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για όσους ανεβαίνουν. Έχουμε κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Αχαρνών και κάτω κατά διαστήματα προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Παραμένει δύσκολη η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με καλύτερη εικόνα βεβαίως από την νωρίτερα. Είναι η κίνηση από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής και λίγο πριν μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου περίπου. Η Λεωφόρος Αθηνών από το Δαφνί και μετά προς τα διελιστήρια. Κίνηση έχουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά μας δίνει ο χάρτης, αυτά μεταφέρουμε κι εμείς. Είπαμε, η μέρα σήμερα είναι δύσκολη και θέλει προσοχή και θέλει βεβαίως και αποφυγή περί των μετακινήσεων. Σε λίγο έρχεται το καλό νέο της ημέρας.
4: Το οποίο έρχεται από τη χώρα μας, πολύ ωραίο.
3: Και ένα πολύ ανεβαστικό τραγούδι για το σημερινό Song Me Up, τελευταίο τραγούδι στο Easy Breakfast. Να πούμε άλλη μια φορά, επειδή στέλνετε και μηνύματα και επειδή είναι και η προτελευταία μέρα σήμερα του διαγωνισμού για τη Celine Dion για την μεγάλη συναυλία της το Σάββατο 22 Μαΐου στο Παρίσι με το Easy Live Experience, να στέλνει κάποιον ή κάποια από εσάς εκεί μαζί με ένα φίλο ή φίλη σας, και κλήρωση είναι μεθαύριο Παρασκευή, ότι για σήμερα η λέξη που χρειάζεστε για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας στο soundist.gr κάθετος Easy972 είναι η λέξη συναυλία. Αυτό είναι το Easy Pass. Αερίν καρά για τη συνέχεια και σε λίγο το καλό νέο της ημέρας.

0: Irene Cara Fame. Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και το σημερινό Easy Breakfast, όπως πάντα έτσι στο κλείσιμο, έχουμε το καλό νέο της ημέρας, η καλή είδηση που συνήθως περνάει στα πιο ψηλά, γιατί δεν πολύ πουλάνε κιόλας τα καλά, αλλά εδώ είμαστε. Για πες.
1: Έγινε από τον πολιτισμό και την τέχνη και από τη χώρα μας, όπου το ΕΜΣ, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, αναδείχθηκε νικητής του Art Museum Award 2026 της European Museum Academy, ανάμεσα σε 6 σημαντικά ευρωπαϊκά μουσεία, δηλαδή το ένα ήταν το δικό μας, είχε 2 από την Ολλανδία, ένα από τη Σλοβενία, ένα από την Αυστρία και ένα από τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Και αυτό λέει είναι μια πολύ ιδιαίτερη διάκριση, διότι δεν αφορά μόνο στη σημασία των συλλογών ή στο μέγεθος ενός μουσείου, αλλά ταυτόχρονα και στον κοινωνικό αντίκτυπο που έχει στην κοινωνία, στον κοινωνικό ρόλο δηλαδή που έχει μέσα στην κοινωνία, την καινοτομία και τις νέες ιδέες. Και το ΕΜΣ τα τελευταία χρόνια, ρε παιδί μου, έχει και συμπερίληψει πολύ, αναδεικνύει πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες. Διαβάζω εδώ πέρα, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι είχε ένα πολύ μεγάλο θεματικό κύκλο και αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο.
0: Μπράβο,
1: που παρουσιάστηκε.
0: Ναι.
1: Το Δεκέμβριο του 23 με 25.
0: Εγώ επειδή ανεβαίνω από εκεί, από το Fix δηλαδή, το παλιό κτίριο εκεί στο Συγκρού Fix, αυτό το είχε μάλιστα και γραμμένο και είχε σχολιαστεί από πολλούς που περνάγανε από εκεί. Με νέον έξω από το μουσείο, όπως ανεβαίνεις δηλαδή προς κέντρο,
1: ναι,
0: έγραφε με νέον αυτό ακριβώς. Και αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο.
1: Και ήταν ένας κύκλος αποκλειστικά αφιερωμένος στο έργο γυναικών και καλλιτεχνών που αυτοπροσδιορίζονται ως εθηλικότητες, αλλά γενικώς στη γυναικεία τέχνη. Και επίσης το βραβείο αυτό το ταυτόχρονα βραβεύεται και το μουσείο, το οποίο αναπτύσσει μια ουσιαστική και σταθερή σχέση με το κοινό του. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν το ΕΜΣ πήρε την πρώτη θέση. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι το ΕΜΣ έχει και μια άλλη πρωτοπορία. Είναι ενδεχομένως το μοναδικό pet friendly μουσείο. Δηλαδή μπορείς να πας με το κατοικίδιό σου και να δεις κανονικά τις εκθέσεις. Ναι, μπράβο τους.
0: Ντουράν, Ντουράν για τη συνέχεια και σε λίγο εδώ για να δώσουμε απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότ και βεβαίως να ολοκληρώσουμε το Easy Breakfast με το σημερινό τραγούδι που έχουμε επιλέξει, το σημερινό Song Me Up, που είναι και πολύ πολύ ανεβαστικό.

0: Bad Habits και Ed Sheeran, 10 παρα 10, easy breakfast. Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και τη σημερινή εκπομπή. Θυμίζουμε ότι επειδή έχουμε επιστρέψει βέβαια στην καθημερινότητά μας και χρειαζόμαστε ενίσχυση κυρίως στο ανοσοποιητικό μας, το Vitoran Zimuno με τη συνεργική δράση της βιταμίνης C και του ψευδαργύρου ενισχύει την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού και προστατεύει βεβαίως τα κύτταρα από το οξυδωτικό στρες. Εύχρηστη μορφή μασόμενου δισκίου για άμεση δράση με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι, το καθιστά ιδανικό συμπλήρωμα για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Και για όσους θέλουν μόνο τα ωφέλη της βιταμίνης C, Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου με απίθανη γεύση πορτοκάλι, τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube. Ένα στου 10 το έχει πει ως δικαιολογία για να αποφύγει κλίση από την αστυνομία. Μπράβο στη φίλη μας που βρήκε τη σωστή απάντηση και χαίρομαι κιόλας γιατί όταν βρίσκει τη σωστή απάντηση, αυτό δικαιολογεί την ερώτηση. Ότι δεν το έβαλα κάτι τραβηγμένο από το μυαλό μου κτλ. Υπάρχει δηλαδή κάποιο το απάντησε. Σωστή απάντηση που ψάχναμε σήμερα είναι ότι πηγαίνω σε κηδεία.
1: Σωστό.
0: Θα μου πεις στην κηδεία ποιος βιάζεται. Βιάζομαι εγώ να πάω. Εντάξει, βιάζομαι να πάω γιατί θέλω να παρηγορήσω.
1: Και
0: θέλω
1: πάλι, άμα πα... πα... πέσει κούλ, θα σου πει μη χαλάρωσε, δεν θα φύγει.
0: Ναι, αλλά η κηδεία δημιουργεί στον άλλον ένα συνέστημα έτσι φίλες πλαχνίας, μια συμπάθεια. Και
1: σωστό.
0: Αυτή ήταν η σωστή απάντηση. Περισσότερα αύριο το πρωί στις 6.30 πρώτο Θεός που επιστρέφει το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. 7 του μήνα, 7 Οκτώβρη το 1978, το soundtrack του Greece ανέβηκε στο νούμερο 1 των albums chart στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Φτού σου!
0: Έμεινε νούμερο 1 για 13 εβδομάδες.
1: Φτού σου!
0: Και βεβαίως το Summer Nights είναι το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε το σημερινό Song Me Up στο Easy Breakfast.
1: Να τέτοια κάνεις ρομαντικά, τέτοια κάνεις και μετά ο άλλος δεν κοιτάει τις ελλείψεις σου, το ότι δεν είσαι καλός το ένα, δεν είσαι καλός το άλλο. Αυτό σου λέει, μέριξε! Ο Μαλαγάνας.
0: Δεν θα διαφωνήσω, θα το δεχτώ το σχόλιο. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο.
1: Bye.

0: Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Ένα ταξίδι στο Παρίσι. Μία εμπειρία ζωής. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσεις από κοντά τη Celine Dion σε μία μοναδική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μουσική και αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Ακού το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το ReSigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ReSigar. Ξεκίνα ReSigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Καλώς την.
6: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
5: Πού το κατάλαβες?
6: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
7: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Την φόρμουλα από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
8: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Easy News.
10: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στο Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται αυτήν την ώρα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, όπου ήδη είναι σε εξέλιξη συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας μέχρι το πρωί της Πέμπτης με κορύφωση των μέτρων σήμερα. Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, πέριξ στην πλατεία Συντάγματος αλλά και σε κεντρικούς λεωφόρους, όπως η Βασιλεία Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Αμαλίας, η Οδή Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία κριθεί απαραίτητο. Τέσσερις είναι οι μάρτυρες που αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρόκειται για την οικογένεια του Αναστάσιου Κουτσόπουλου και της Βασιλικής Χλωρού. Σήμερα εκδικάζεται στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει κατά της Ελληνικό Μέτρο ΑΕ. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για τις σοβαρές δομικές ζημιές, καθυζήσεις και ρηγματώσεις που έχουν εμφανιστεί σε τουλάχιστον 35 κτίρια και πολυκατοικίες της περιοχής. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου στους επαγγελματίες αλιείς ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Μέχρι και αύριο οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ. Βαλιστικός πυραυλός χτύπησε το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας υλικές ζημιές, όπως ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης.
9: Sports.
10: Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η πορεία του Περιστερίου στον τέταρτο όμιλο του Basketball Champions League. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου επικράτησε με 93-87 της Μπάμπερκ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στην πρέμιερα της διοργάνωσης. Η Εθνική Ελπίδων έδωσε τον καλύτερό της σε αυτό. Ήθελε νίκη με 2 γκολ διαφορά και επικράτησε με 1-0 της Βόρειας Ιρλανδίας. Έχασε μεγάλες ευκαιρίες και πλέον θα διεκδικήσει μέσω μπαράζ την πρόκριση στο Euro U21 του 2027.
9: Easy weather.
10: Ηλιοφάνεια το πρωί στην Αττική με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2-4 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα μεταβληθούν στα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τι μου κάνετε, βρε παιδιά, πώς είστε, πώς είναι τα κεφάκια σας? Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Εδώ που απολαμβάνουμε φυσικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα. Σας έχω και δώρα, σας έχω μεγάλους διαγωνισμούς. Θέλω να μείνετε στην παρέα μου σήμερα που θα είναι μια ιδιαίτερα επιβαρημένη μέρα όσον αφορά τις μετακινήσεις μας. Θα τα πούμε αναλυτικά και στη συνέχεια. Προς το παρόν, είναι η Cindy Lauper για το ξεκίνημα εδώ στον Easy.

αυτόν εδώ κράσα, εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τετάρτη σήμερα 7 Οκτωβρίου στα καλά νέα της ημέρας. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και σήμερα στην Αττική. Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 20 βαθμούς Κελσίου. Και επίσης τα καλά της υπόθεσης είναι ότι είμαστε στη μέση της εβδομάδας. Οπότε εντάξει, κάπως ερχόμαστε σε μια ισορροπία, περιμένοντας φυσικά πάντα το Σαββατοκυριακό. Πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Και έχω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, παραδόξως, τα πράγματα δεν είναι, θα πω, σχεδόν καθόλου άσχημα. Υπάρχουν βεβαίως κάποια προβλήματα έτσι, σε κάποιες συνηθισμένες περιοχές. Για παράδειγμα, στο Κηφισό θα συναντήσετε κάποιες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς βόρεια στις Τρεις Γέφυρες, αλλά αυτό είναι όλο. Κατά τα άλλα, βλέπω ότι υπάρχει μόνο πυκνή ροή. Ενώ θα συναντήσετε προβλήματα και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, όπως και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Εκεί, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, τα προβλήματα όμως δεν είναι τόσο εκτεταμένα όσο άλλες μέρες. Κάποια θέματα υπάρχουν στη Λεωφόρο Αθηνών, εκεί λίγο πριν το Σκαραμαγκά, αλλά και αυτά πάρα πολύ περιορισμένα, και μικρά θεματάκια στις βασικές κεντρικές αρτηρίες του Πειραιά. Ως εκεί όμως, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, πάμε όμως τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται στο πλαίσιο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας γύρω από το Σύνταγμα και σε κεντρικούς οδικούς άξονες όπως Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, αλλά και στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου, ενώ το πιο σημαντικό που πρέπει να θυμάστε είναι το εξής. Καθώς δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες ώρες κλεισίματος για κάθε δρόμο, οι διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται δυναμικά ανάλογα με τις μετακινήσεις της αυτοκινητοπομπής του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και τις ανάγκες του σχεδίου ασφαλείας. Με λίγα λόγια λοιπόν, εκεί που είστε, ανά πάσα στιγμή μπορεί να κλείσει οποιοδήποτε δρόμος του κέντρου ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Εντάξει. Μέρα είναι, θα περάσει. Πάντως προς το παρόν τα πράγματα δεν είναι άσχημα. Σε λίγο Olivia Dean και So Easy to Fall in Love. Άμεσος τώρα από τους Hoobastank είναι το The Reason. Πάμε να τα ακούσουμε παρέα. Εδώ στον Easy 90.

τους R.E.M. φυσικά, All Time Classic, Losing My Religion, εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, εδώ που σας έχουμε και τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς. Πάμε να συζητήσουμε λοιπόν για το Easy Live Experience που σας στέλνει στο Παρίσι για να απολαύσετε από κοντά τη μία και μοναδική Celine Dion. Η Celine Dion που επέστρεψε στις live εμφανίσεις και ο Easy 97,2 σας στέλνει να τη δείτε το Σάββατο 22 Μαΐου στο Παρίσι φυσικά, μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά μία μοναδική μουσική εμπειρία και φυσικά να απολαύσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και το συμπληρώνετε όπου σας ζητηθεί στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο soundis.gr / Easy 972. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη συναυλία. Σήμερα είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή που μας έρχεται 9 Οκτωβρίου μεθαύριο στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Έχετε κάτι λιγότερο από 2 μέρες για να πάρετε μέρος, οπότε μην χάσετε αυτήν την τεράστια ευκαιρία να είστε εσείς ο τυχερός που θα απολαύσει από κοντά τη μία και μοναδική Celine Dion live στο Παρίσι. Τι ωραία! Jennifer Lopez έρχεται με το Ain't It Funny, αμέσως τώρα Lady Gaga, Bruno Mars είναι το Die With A Smile.

0: εδώ στον Easy 97,2. Είναι ο Rick Astley. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Η σύνδεσή μας, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Και τι κάνουμε λοιπόν? Μπαίνουμε στο telekom.gr και μαθαίνουμε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε αμέσως τώρα τι γίνεται κάθε πρωί εδώ στον Easy και στο Easy Breakfast και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Με νοιάζεις.
3: Με νοιάζεσαι.
2: Αυτό ναι.
3: Και γιατί δεν έχει
2: δική? Σε νοιάζομαι. Δεν σε νοιάζομαι, δηλαδή. Εντάξει, σε νοιάζομαι. Αλλά δεν είναι ότι. Εσύ πώς με νοιάζεσαι, δηλαδή. Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις? Δεν έχω, δυστυχώς. Κώστα μου, που έλεγε και η Παπαγιανόπουλος.
3: Εγώ λοιπόν θα ευχηθώ στη Χριστιανά, γιατί εγώ σήμερα σε μένα δεν μου το εύχομαι, να βρει κάποιο οντοστάθη, Χριστιανά μου. Και τότε θα τα ξαναπώ.
2: Μακάρι, τι είναι, στον οικονομικό τομέα, έτσι. Μετά, μπορεί να θέλει, α πούμε, μπορεί να θέλει η Χριστιανά να βρει έναν άνθρωπο να συνδέεται ερωτικά, να περνάει ωραία τα βράδια, αυτό δεν είναι. Μην έχουμε και τέτοια. Δεν είμαστε και σε όλα καλοί. Λοιπόν. Τι άλλο, ναι.
3: Πάντα
2: ναι. Εκεί. Έχω αυτογνωρίσει. Ξέρω, ρε παιδί μου. Τσιγκούνη δεν είμαι όμω. Το άλλο, αν με ρωτήσει, θα σου πω όχι, ούτε εκείνο είναι.
3: Μέτριο.
2: Ναι,
3: είμαι στο μέσο όρο. Είμαι στο μέσο όρο. Είσαι στο μέσο όρο.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και κάτω από το μέσο όρο.
3: Δεν γίνεται.
2: Πώ δεν γίνεται.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ο Easy 97.2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Κοντάκτχο θα επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Πίνα Μπάους Foundation. Επόμενη στάση στη Στοά Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια κόνσεπτ συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
14: Ναι.
13: Και πιο ελαφριά.
14: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
15: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
16: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
17: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
18: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.

0: είναι η Ντάφη. Φυσικά αυτό είναι το Mercy, τεράστια επιτυχία από τα αγαπημένα μας Zeros εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Λίγα λεπτά και πριν από τις 11 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Μέσα στην επόμενη ώρα θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για μια θεατρική παράσταση που είμαι σίγουρη ότι δεν θέλετε να χάσετε. Κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
9: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
13: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Have you met Kiko?
15: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
16: Easy News.
17: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, κοινές δηλώσεις παραχώρησαν στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο μετά την συνάντησή τους, τονίζοντας την στρατηγική συνεργασία Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ελλάδα είναι βασικός πυλώνας και απαραίτητο σύμμαχος του ΝΑΤΟ, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί όλους τους συμμάχους να αναλάβουν τις ευθύνες τους, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στην Ευελπίδων, αναμένεται να οδηγηθούν οι 8 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης με τις εικονικές εταιρείες που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, η δράση της οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να έχει προκαλέσει ζημία περίπου 1,8 εκατομμύρια ευρώ στον ΕΦΚΑ. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνδυασμό με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης του ελιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλληλείς. Από τους 12 συνολικά μάρτυρες που ήταν να καταθέσουν χθες, ολοκληρώθηκε μόνο η κατάθεση του Ηλία Παπαγγελή, πατέρα της Αναστασίας. 4 είναι οι μάρτυρες που αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρόκειται για την οικογένεια του Αναστάσιου Κουτσόπουλου και της Βασιλικής Χλωρού. Στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, προκειμένου οι δικαιούχοι να δηλώσουν τις δαπάνες τους και να λάβουν το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή. Έως και 450.000 υπολογίζονται περίπου οι διαδηλωτές που συμμετείχαν στις χθεσινές πανεθνικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γαλλία. Ενώ οι μαθητικές κινητοποιήσεις διευρύνονται συνεχώς, έχοντας συμπεριλάβει τους εκπαιδευτικούς στα πανεπιστήμια και τους κατοίκους δεκάδων πόλεων της επικρατείας.
16: Easy Sports.
17: Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η πορεία του Περιστερίου στον τέταρτο όμιλο του Basketball Champions League. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου επικράτησε με 93-87 της Μπάμπερκ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Η Αργεντινή επικράτησε με 3-0 του Μπενίν στο κατάμεστο αποφυλάθλου στάδιο Μονουμεντάλ. Ο Λιονέλ Μέση έδωσε την 208η και τελευταία του παράσταση με την Αλμπισελέστη αποχαιρετώντας την εθνική με ένα γκολ και δύο ασίστ.
16: Easy weather.
17: Ηλιοφάνεια το πρωί στην Αττική με λίγες μονοτοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα μεταβληθούν μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: Ζυζί 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου σήμερα, με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 22 βαθμούς Κελσίου. Δεν ξέρω για σας, εμένα το πόσο με επηρεάζει αυτό το πράγμα δεν λέγεται. Να, έχω μια χαρά τώρα ανεξήγητη που πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω από πού προέρχεται, και μάλλον είναι από τη φωτοσύνθεση. Και όχι, μπράβο μας. Έτσι, από τέτοια μικρά να πιανόμαστε και να φτιάχνει η διάθεσή μας. Τα άλλα μικρά είναι τα αστρολογικά που θα σας πω σε λίγο, γιατί μια ωραία μέρα θα είναι αυτή και σε αυτό το επίπεδο. Και φυσικά είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών που απολαμβάνουμε παρέα εδώ στον Easy. Τώρα, Twisting My Sobriety.

Έρος Ραματσότη, Ουνάλτρα Τέ, εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, και εδώ είναι και η Telecom. Η Telecom λοιπόν μας φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα, καθώς η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Δίνει έτσι σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύπτουμε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Σε λίγο Taylor Swift, αμέσως τώρα είναι ο Robbie Williams. Αυτό είναι το Feel εδώ στο Easy 97,2.

97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Φύγαμε, πάμε θέατρο και τι παράσταση σας έχω. Στο Θέατρο Αθηνών θα πάμε για το εμβληματικό ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, «Ο θάνατος και η κόρη». Τρεις άνθρωποι λοιπόν, ένα απομονωμένο σπίτι και ένα σκοτεινό παρελθόν που επιστρέφει για να φέρει στην επιφάνεια μυστικά, αλήθειες και δύσκολα ερωτήματα γύρω από τη δικαιοσύνη, την εκδίκηση και τη συγχώρεση, με πρωταγωνιστές τον μοναδικό Εμίλιο Χιλάκη, την υπέροχη Αθηνά Μαξίμου και τον Αντώνη Μυριαγκό, σε αυτή την παράσταση που θα είναι γεμάτη ένταση, ανατροπές και αγωνία, σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Διπλές προσκλήσεις εννοείται πως σας έχω και σας τις έχω για αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Easy, το 6981972972. Μου γράφετε τη λέξη κόρη, καλή σας επιτυχία. Οι νικητές ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Όπως είπαμε, είναι για την παράσταση «Ο θάνατος και η κόρη» στο Θέατρο Αθηνών αυτό το Σάββατο. Περιμένω τα μηνύματά σας. Beautiful Things, Benson Boone, αμέσως.

0: Είναι η Μαντόνα φυσικά και αυτό είναι το Frozen από τα αγαπημένα μας 90s εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αυτά ήταν 45 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί και θέλω να σας πω ότι και σήμερα θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε και να κάνετε δικό σας ένα συλλεκτικό βινίλιο από την αγαπημένη Kylie Minogue. Μείνετε εδώ και σε λιγάκι θα σας πω περισσότερα.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
1: Έλα γόρι μου, πάλε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε, θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς, εσύ και ο Walt Disney.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: Έπιασε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικό. An immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.

0: Είναι η Kylie Minogue, αυτό είναι το Get Out of My Way εδώ στο Easy 97,2 από το album Aphrodite, το οποίο κυκλοφόρησε το 2010 και καθιέρωσε την τραγουδίστρια ως την πρώτη γυναίκα καλλιτέχνηδα που είχε album που έφτασε στο νούμερο 1 του UK Album Chart σε 4 διαφορετικές δεκαετίες. Αυτή είναι η Kylie Minogue, είναι υπέροχη, την αγαπάμε πολύ και σήμερα στο πλαίσιο του Easy Icon Week μπορείτε να κάνετε δικό σας το album Aphrodite σε συλλεκτικό βινήλιο. Περιμένω να μου στείλετε Kylie Minogue στο Viber του Easy το 6981-972-972 και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Εδώ στο Easy 97,2 σας δίνουμε την ευκαιρία να κάνετε δικά σας συλλεκτικά βινήλια από άλμπουμ της αγαπημένης Kylie Minogue για όλη αυτήν την εβδομάδα που διανύουμε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στο Easy.
1: Easy Icon Week. Kylie Minogue. Μια καλλιτέχνηδα που έγινε σύμβολο. 4 διαφορετικές εποχές. 4 συλλεκτικά βινήλια. Αυτή την εβδομάδα στο Easy 97,2. Κάθε μέρα ταξιδεύουμε σε μια ξεχωριστή μουσική περίοδο της Kylie Minogue. Άκου. Δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις το βινήλιο της ημέρας. Easy Icon Week. Kylie Minogue. One Icon. 4 Eras, 4 Vinyls. Μόνο στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ πρωτεΐν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
7: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Ποιος είσαι εσύ?
9: Ο Πιέρ.
10: Δεν είσαι ο Τωμά.
9: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
8: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
11: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
8: Και ποιος είσαι?
11: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
12: Η ιδέα της χρονιάς.
13: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Μα το σημάδι.
15: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
16: Όσο σ' αγαπώ.
15: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
16: Μοιάζει με ένα ψέμα.
15: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
17: Καλώς την.
18: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
17: Πού το κατάλαβες?
18: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
17: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: 59 χρόνια Μόρις.
10: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
19: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας Γιώργου Γεραπετρίτη και Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής τους. Στο επίκεντρο των δηλώσεων βρέθηκαν μεταξύ άλλων η ενεργειακή και αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κάθετος διάδρομος και η μεταφορά αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στην Ευελπίδων, οδηγήθηκαν οι 8 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης με τις εικονικές εταιρείες που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ και να αφοροδιέφευγε. Είμαι αθώος, είναι σκευωρία, δήλωσε ο Φίλιππος Καμπούρης κατά την μεταγωγή του στην Ευελπίδων, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα. Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να έχει προκαλέσει ζημία περίπου 1,8 εκατομμύρια ευρώ στον ΕΦΚΑ, ενώ η συνολική ζημία σε βάρος του δημοσίου υπολογίζεται κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Σεισμική δραστηριότητα καταγράφεται από τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Κάσου, καθώς συνολικά 8 δονήσεις μεγέθους από 2,4 έως 4,1 ρίχτερ σημειώθηκαν μέχρι και τις 10:27 το πρωί, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Περίπου 1.500 λιγότερους αριθμούς Μητρώου ακινήτου σε σχέση με τα περσινά Airbnb καταγράφονται φέτος, τονίζει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριακός Πυρακάκης, αναφερόμενος στο πρόβλημα στέγασης και την πολιτική βραχυχρόνιων μισθώσεων. Στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, προκειμένου οι δικαιούχοι να δηλώσουν τις διαπάνες τους και να λάβουν το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Μέχρι και αύριο οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ.
19: Easy Sports.
0: Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 7 το απόγευμα την πρωταθλήτρια Φιλανδία Σαλόν Βίλπα στη Σανέλ Αρίνα για την πρώτη αγωνιστική της κανονικής περίοδου του Basketball Champions League. Μια ώρα αργότερα στις 8 ο Άρης παίζει με την Burgos για το Eurocup. Στο Champions League στις 9:30 το βράδυ αναμέτρηση Marseille Παναθηναϊκός για την πρώτη αγωνιστική του ομίλου της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του Πόλο.
19: Easy weather.
0: Ηλιοφάνεια από το πρωί στην Αττική, από το μεσημέρι θα έχουμε λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2-4 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα μεταβληθούν μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
19: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Μεσημέρι Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου σήμερα, και με ωραία και την αστρολογική κατάσταση, με μία γλυκιά και βοηθητική όψη σήμερα για επικοινωνία, επαφές με τους άλλους, φιλικές και ερωτικές συναντήσεις. Δεν ξέρω αν τεταρτιάτικο έχετε όρεξη για κάτι τέτοιο. Πάντως τα άστρα και τα ζώδια ευνοούν. Σήμερα θα είμαστε και πιο φιλόδοξοι και πιο ενθουσιώδεις, αλλά και θα είμαστε τολμηροί και δεν θα διστάσουμε να κάνουμε αλλαγές ή να πάρουμε κάποιο ρίσκο. Αν είστε σε αυτό το mood, δώστε του τότε, γιατί τα άστρα και τα ζώδια

You Don't Fool Me στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Στην παρέα μας είναι και το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, που είναι σήμερα η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire, με 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Μιλάμε βεβαίως και για υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που θα βρούμε στην καρδιά του νέου κόσμου εδώ στην Αθήνα, ενώ προσφέρεται η δυνατότητα διαζώσης ή υβριδικής φοίτησης με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Μπαίνουμε στο YouTube ή στο Spotify για να παρακολουθήσουμε το Vidcast του ICPS College 50 λεπτά, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρα το έχετε πετύχει κάπου, με διάσημους καλεσμένες που περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Είναι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, είναι η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου, και για περισσότερες πληροφορίες μπαίνουμε στο icps.college ή τηλεφωνούμε στο 210-645-6565. Σε λίγο, Teddy Swims και Lose Control.

Τραγουδάρα, Βάγια Κοντίος, είναι το What's a Woman εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, εδώ που σας έχουμε και τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς και αυτό το Easy Live Experience δεν θέλετε να το χάσετε. Καταρχάς, γιατί σας δίνουμε την ευκαιρία να βρεθείτε στο Παρίσι, όπου θα απολαύσετε τη συγκλονιστική Celine Dion που έχει επιστρέψει στις live εμφανίσεις. Θα τη δείτε από κοντά και βεβαίως θα ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Αλλά είναι και το Παρίσι, ρε παιδιά, πώς να το κάνουμε, και είναι και Μάιο που είναι μία μαγεία σκέτη. Η Celine Dion λοιπόν έχει επιστρέψει και ο Easy σας στέλνει στο υπέροχο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά αυτή τη συγκλονιστική μουσική εμπειρία και να ακούσετε live τις μεγαλύτερες της επιτυχίες. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε συμμετοχή στο soundis.gr / Easy 972. Εκεί λοιπόν συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα και εκεί όπου σας ζητηθεί συμπληρώνετε και το Easy Pass της ημέρας. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη συναυλία. Η κλήρωση είναι μεθαύριο, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα γίνει στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Γι' αυτό αν δεν έχετε πάρει μέρος, μπείτε τώρα στο soundis.gr /season972 για να δηλώσετε συμμετοχή. Καλή επιτυχία, τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Θα πω μόνο ένα take me there. Πάρα πολύ θα ήθελα να βρεθώ κι εγώ στο Παρίσι και να δω από κοντά την υπέροχη Celine Dion. Προς το παρόν, Daddy και Take Me There. Εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Το αγαπώ. Love is all around. Εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου σήμερα, και στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας.

0: γειτονιές. Βλέπουμε τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό μας θα δούμε το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό μας θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δούμε το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση οι ίδιοι άνθρωποι θα μας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα, αφού η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εμάς όπου και αν βρεθούμε και με όποιον τρόπο και αν θέλουμε να συνδεθούμε. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Με νοιάζεις.
3: Με νοιάζεις.
2: Αυτό ναι.
3: Και γιατί δεν έχεις
2: δίκιο. Δεν σε νοιάζομαι. Εντάξει, σε νοιάζομαι. Αλλά δεν είναι ότι. Εσύ πώς με νοιάζεσαι δηλαδή. Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις. Δεν έχω δυστυχώς. Κώστα μου που έλεγε και η Παπαγιανόπουλος.
3: Εγώ λοιπόν θα ευχηθώ στη Χριστιανά, γιατί εγώ σου σε μένα δεν μου το εύχομαι, να βρει κάποιο οντοστάθη Χριστιανά μου. Και τότε θα τα ξαναπώ.
2: Μακάρι, τι είναι στον οικονομικό τομέα, γιατί μετά μπορεί να θέλει, α πούμε, μπορεί να θέλει η Χριστιανά να βρει έναν άνθρωπο να συνδέεται ερωτικά, να περνάει ωραία τα βράδια, αυτό δεν είναι. Μην έχουμε και τέτοια. Δεν είμαστε και σε όλα καλοί. Λοιπόν. Τι άλλα νέα.
3: Πάτε να
2: εκεί. Έχω αυτογνωσία. Ξέρω, ρε παιδί μου. Τσιγκούνης δεν είμαι όμως. Το άλλο αν με ρωτήσεις θα σου πω όχι, ούτε εκείνο είναι.
3: Μέτριος.
2: Ναι, εντάξει.
3: Είμαι στο μέσο όρο. Είσαι στο μέσο όρο.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και κάτω από το μέσο όρο.
3: Δεν γίνεται.
2: Πώς δεν γίνεται.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Have you met Kiko?
5: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις κουπονιά αγορών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
9: Εδώ είμαστε!
8: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
11: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Πάμε επόμενη γράμμη.
14: Ναι, εγώ είμαι.
13: Ναι.
14: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
13: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
14: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
13: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
14: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
13: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Από τους Coldplay, αυτό είναι το Viva La Vida. Φυσικά εδώ στον Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Λίγα λεπτά και πριν από τη μία βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και είναι η ώρα που εγώ σας αφήνω. Έρχεται όμως η Μαρία Φραγκάκη, η οποία μένει εδώ μέχρι τις 4 και δεν τη χάνουμε για κανένα λόγο. Αμέσως μετά Νίκος Μάντζος μας κρατάει συντροφιά έως τις 8 και εμείς θα λέμε αύριο το πρωί στις 10, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρα, ό,τι και αν κάνετε σήμερα να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Αύριο το πρωί τα ξαναλέμε, να μου είστε καλά, πολλά πολλά φιλιά.
1: Easy Live Experience, Celine Dion, Live Paris. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Ένα ταξίδι στο Παρίσι, μία εμπειρία ζωής. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσεις από κοντά τη Celine Dion σε μία μοναδική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μουσική και αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα. Easy Live Experience, Celine Dion, Live Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Ακού το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience, Celine Dion, Live Paris. Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, Luxury Seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience. Powered by DAY.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/. Να δω.

0: είναι καλό. Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
3: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
7: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκη. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνη Μυριαγκό. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
8: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσει.
13: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη σύζυγου του και των συγκατηγορούμενών τους. Παράλληλα, ασκήθηκε δίωξη για το πλημέλημα της μη καταβολής εργοδοτικών εισφορών. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται σε ανακριτή και μπορούν να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Με την οικογένεια του Αναστάσιου Κουτσόπουλου, του 21 ετών φοιτητή από την Καρδίτσα, ξεκίνησαν οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στην σημερινή συνεδρίαση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, προκειμένου οι δικαιούχοι να δηλώσουν τις δαπάνες τους και να λάβουν το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έκτακτη πληρωμή του επιδόματος τέκνων Α21. Την προσεχή Παρασκευή θα καταβληθούν τα ποσά που αναλογούν σε οικογένειες των οποίων οι αιτήσεις δεν τέθηκαν προς εκαθάριση κατά την προηγούμενη διαδικασία. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κινούνται τιμές του πετρελαίου, καθώς οι ανησυχίες για τις ροές ενέργειας από την Μέση Ανατολή εντείνονται συνεχώς. Συγκεκριμένα, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 101 δολάρια ανά βαρέλι τη στιγμή που το Ιράν κλιμακώνει τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Ο Steven Spielberg αναλαμβάνει το ρόλο της επίβλεψης των δημιουργικών πτυχών στη νέα ταινία Transformers 8, διατηρώντας παράλληλα τη θέση του εκτελεστικού παραγωγού. Το όνομα του σκηνοθέτη παραμένει άγνωστο, όπως και ο ρόλος που μπορεί να αναλάβει ο Michael Bay στο νέο αυτό project.
16: Easy Sports.
15: Η ΑΕΚ στις 7 το απόγευμα παίζει με την Σαλόν Βίλπας για το FIBA Basketball Champions League. Μια ώρα αργότερα στις 8 ο Άρης παίζει με την Μπούρκος για το EuroCup. Στο Champions League στις 9.30 το βράδυ αναμέτρηση Marseille Παναθηναϊκός για την πρώτη αγωνιστική του ομίλου της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του Πόλο.
16: Easy weather.
15: Έθυρε ο καιρό στην Αττική, από το μεσημέρι αργότερα όμω θα έχουμε λίγε τοπικέ νεφώσει. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειε διευθύνσει 2 έω 4 μποφόρ, από το απόγευμα θα μεταβληθούν στα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει του 26 βαθμού Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσική χωρί διακοπή έρχονται τώρα. Sweet dreams are made of this. Who am I to do? Easy, σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλώς σας μεσημέρι, καλώς ήλθατε εδώ στο Easy 97,2. Τετάρτη σήμερα στα μέσα της εβδομάδας και 7 Οκτωβρίου. Τι κάνετε, πώς είστε, εύχομαι να είναι όλα καλά. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα και για τις επόμενες 3 ώρες μέχρι και τις 4 θα είμαστε μαζί. Θα κάνουμε παρέα, καταλαβαίνετε, έτσι. Θα περάσουμε όμορφα και το σημερινό μεσημέρι. Να μου πείτε και τα νέα σας, θα ήθελα. 69 89 972 972, ο ρυθμός του Viber του Easy. Με βρίσκεται και στο Instagram του Easy, αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία. Να πω μια καλησπέρα σε εσάς που είστε ήδη συντονισμένοι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Εδώ θα είμαστε, καλώς ήλθατε και πάλι, καλά να περάσουμε. Ξεκινάμε με Bon Jovi και Always, αγαπημένο πολύ εδώ στον Easy.
2: This Romeo is bleeding.

Wonderful Life και Black. Και αυτή η ζωή γίνεται ακόμη πιο υπέροχη αν βρεθείς έτσι ξαφνικά στο Παρίσι στις 22 Μαΐου, ας πούμε, και να απολαύσεις τη Celine Dion live στη σκηνή. Έχουμε Easy Live Experience με Celine Dion live απαγή. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Η Celine Dion έχει επιστρέψει στη σκηνή και ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο, το οποίο θα επιλέξεις εσύ. Θα ζήσετε από κοντά μία μοναδική μουσική εμπειρία και θα ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Για να πάρεις μέρος, θα πρέπει να είσαι εδώ στον Easy 97,2 για να ακούς καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και να δηλώσεις συμμετοχή στο soundease.gr / Easy 97,2. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη συναυλία. Συναυλία λοιπόν το σημερινό Easy Pass. Να σου πω ότι θα πρέπει λίγο να οργανωθείς αν δεν το έχεις κάνει ήδη, γιατί την Παρασκευή τύπου μεθαύριο 9 Οκτωβρίου θα γίνει η κλήρωση στο Easy Breakfast εδώ στον Easy, οπότε θα γνωρίζουμε, θα μάθουμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή του Easy Live Experience με Celine Dion live απαγή. Επαναλαμβάνω, το σημερινό Easy Pass λοιπόν είναι η λέξη συναυλία. Καλή επιτυχία να σας ευχηθώ, βάλτε τα δυνατά σας. 22 Μαΐου στο Παρίσι με Celine Dion live, ό,τι καλύτερο.

Captain Crew, I just died in your arms. Καλό σας μεσημέρι. Και σκεφτείτε τώρα να είστε σε μια ωραία ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο τέλος πάντων της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Παγκράτη και να τρώει δίπλα σου η Έμιλι Ρεταϊκόφσκι και ο Ρωμαίν Γαβράς. Γιατί συνέβη αυτό, δεν είναι υποθετικό σενάριο. Ο σκηνοθέτης Ρωμαίν Γαβράς και το μοντέλο, το πολύ έτσι γνωστό παγκοσμίως μοντέλο και πολύ σεξι Έμιλι Ρεταϊκόφσκι, ήταν εδώ το Σάββατο, έδωσαν το παρόν στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας που πραγματοποιήθηκε στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Μαζί με το ζευγάρι στην ειδική προβολή ήταν και ο Βενσάν Κασέλ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία. Και μετά την πρεμιέρα, φυσικά, ο Ρωμαίν Γαβράς και η Έμιλι Ρεταϊκόφσκι πήγαν σε ένα πολύ έτσι γνωστό εστιατόριο στο Παγκράτη. Στην παρέα του ήταν και η Ρένα Μόρφη και απόλαυσαν το φαγητό τους εκεί. Υπάρχουν και φωτογραφίες, φυσικά, σε ένα πολύ απλό εστιατόριο και απολαμβάνουν το φαγητό τους. Μιλάμε τώρα για την ταινία Sacrifice, όπου μία ριζοσπαστική ομάδα τρομοκρατών εισβάλλει σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά της υψηλής κοινωνίας. Εκεί κρατούν ομήρους κάποιους ισχυρούς και πολύ πλούσιους ανθρώπους του πλανήτη. Οι εισβολείς απαιτούν εκτελέσεις, πιστεύοντας ότι μόνο έτσι θα σωθεί η ανθρωπότητα. Σας λέω λίγα λόγια για την ταινία Sacrifice του Ρωμαίν Γαβρά, που θα κάνει την πανελλήνια κυκλοφορία της στους κινηματογράφους στις 15 Οκτωβρίου. Ο Ρωμαίν Γαβράς, θέλω να σας πω ότι αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα και έρχεται για 5 φορές το χρόνο με φίλους εδώ στη χώρα μας. Του αρέσει πάρα πολύ ο νέος κόσμος και συγκεκριμένα έχουμε, λέει, ένα wine bar εκεί στο νέο κόσμο. Ότι λατρεύω την Ελλάδα και λέει ότι θα μπορούσε να φανταστεί άνετα τον εαυτό του να μένει εδώ στη χώρα μας, να τα παρατήσει όλα. Όχι να γίνει πριγκίπισσα που λέμε, αλλά να γίνει βοσκός. Γίνει βοσκός στην Αρκαδία, εκεί δίπλα στο χωριό του, λέει, και να τα σταματήσει όλα. Οπότε πολλές φορές σκέφτεται ότι θα ολοκληρώσει τη ζωή του εδώ στη χώρα μας. Είναι 45 ετών τώρα και λέει πριν τα 50, ο στόχος του είναι να μιλάει ελληνικά άψογα. Μπράβο στο Ρωμαίν Γαβράς. Μπράβο τους που έρχεται στην Ελλάδα και φέρνει έτσι και άλλους stars μαζί. Πάμε στη Miley Cyrus εμείς και Flowers, εδώ στον Easy 97,2.

0: Diana Ross, μοναδική Diana Ross, Upside Down, εδώ στον Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Και η Kiko Milano, τη γνωρίζετε εννοείται, είναι το νούμερο ένα brand, make-up brand της Ιταλίας. Συναντά λοιπόν τη Madonna, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Kiko σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε πολύ πολύ προσιτές τιμές. Μπορείς και εσύ να ανακαλύψεις τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα φυσικά, αλλά και στο Kiko Cosmetics. Cosmetics.gr. Καλησπέρα στην Ευαγγελία, καλησπέρα και στην Άννα αλλά και στο Χρήστο που επικοινώνησαν μαζί μου. 69-81-972-972. Ο αριθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο break. Μείνετε εδώ, επιστρέφω με Laura Branigan και όχι μόνο εδώ στον Easy.
1: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Είναι λίγο αειδιαστική.
1: Ναι, θα είναι λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίος βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώς δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει.
1: Είμαι κατάσκοπος. Πες και εσύ, είμαι κατάσκοπος.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο. Τώρα δεν πω στον αέρα, δεν τα άκουσες.
1: Αν δεν τα άκουσα, γιατί κοιτάξτε την ιστορία.
2: Γι' αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
1: Όποτε τύχει, μαζί είχε ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι.
1: Τα δικά μου.
2: Όχι ένα παιδί, μην το λες, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά, ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class στο Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
7: Καλώς τη!
8: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
9: Γεια σας!
8: Ποιος είναι ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
7: Κυρία Μαρία, μπράβο.
8: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
7: Σοβαρά?
8: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εύχομαι να μην ισχύει αυτό που ακούσαμε από Daniel Potter, να μην έχετε bad day. Αν όμως δεν είναι και η καλύτερη σας ημέρα μέχρι στιγμής, δεν χάθηκε ο κόσμος. Είμαστε εδώ στον Easy 97,2 συντονισμένοι και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φτιάξουμε και τη διάθεσή σας, αν είστε κάπως λίγο πεσμένοι σήμερα. Είμαστε πολύ λίγο πριν από τις 2. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4, όπως κάνουμε καθημερινά. Και την Κίκο Μιλάνο τη γνωρίζετε φυσικά. Είναι το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας. Συναντά τη Μαντόνα λοιπόν η Κίκο Μιλάνο, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Κίκο σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ, με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε πολύ προσιτές τιμές. Μπορείς και εσύ να ανακαλύψεις τον κόσμο της Κίκο Μιλάνο στα καταστήματα φυσικά, αλλά και στο kikocosmetics.gr. Λοιπόν, πάμε όπως είμαστε σε ένα μικρό break. Πάμε και στα νέα των 2 με την Άντζελα Πασχοπούλου για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Σας θέλω εδώ, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε.
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε.
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε.
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε.
1: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
6: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
5: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
6: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
5: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
7: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Easy News.
8: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στην υπογραφή από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, και τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, υποστράτηγο Τζον Χάας, της επιστολής προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Πολιτείας, παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Μάρκο Ρούμπιο το απόγευμα στις 6 θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει το δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, διευκρινιστικό ερώτημα σχετικά με το τηλέφωνό του ζητά ο κατηγορούμενος γιατρός να υποβάλει ο ανακριτής προς την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Σχετικά με το εάν έχει προβεί κατά τις κρίσιμες ημέρες και ώρες σε οποιαδήποτε διαγραφή μηνύματος, φωτογραφίας αρχείου ή άλλου δεδομένου από τη συσκευή του ιατρού και αν στα μηνύματα, στις συνομιλίες ή στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό του υφίσταται οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις Μέθη και Μαζονάκης. Παράλληλα, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να υποβάλει αίτημα αποφυλάκηση προσελκύσεις όταν διαβιβαστούν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στον ανάκριτη. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνδυασμό με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλίης. Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για νέα εκτόξευση πυράβλων και μη εμπαδρωμένων εναέριων οχημάτων drones κατά τη πρωτεύουσα τη Σαουδική Αραβία, που αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με το ΡΙΑΤ, το οποίο επίσης προσπαθεί να αντιμετωπίσει τους φιλοϊρανούς μαχητές στην γειτονική Ιεμένη.
1: Easy Sports.
8: Η ΑΕΚ στις 7 το απόγευμα παίζει με την Σαλόν Βίλπας για το FIBA Basketball Champions League. Μία ώρα αργότερα στις 8 ο Άρης παίζει με την Μπούρκος για το Eurocup. Στο Πόλο ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Μαρσέιχ στη Μασσαλία απόψε στις 9.30 το βράδυ στην πρεμιέρα του 4ου ομίλου του Champions League.
1: Easy Weather.
8: Ηλιοφάνεια στην Αττική, από το μεσημέρι θα έχουμε λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα όμως θα μεταβληθούν μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Μόλις τώρα συντονιστήκατε εδώ στο Easy 97,2. Είναι μεσημέρι Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου σήμερα. Καλησπέρα και πάλι. Εμείς είμαστε εδώ από τη μία. Μαρία Φραγκιάκη στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2 μέχρι και τις 4. 6981-972-972, ρυθμός του Viber του Easy. Καλησπέρα στο Χάρη και στην Εμιλία που επικοινώνησαν μαζί μου. Μπορείτε και εσείς να μου στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Γενικά με βρίσκετε παντού. Και στο Instagram του Easy αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό, Φραγκιάκη Μαρία. Ξεκινάμε με υπέροχο τραγούδι τη δεύτερη μας ώρα.

If you know, you know. Κάπως έτσι πάει. Gangsters Paradise και Coolio. Μεσημέρι Τετάρτης, εδώ στον Easy 97,2 και μου στέλνει μήνυμα η Ανδρομάχη και μου λέει τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίες εποχές μας θύμισες μόλις τώρα. Συμφωνώ, Ανδρομάχη. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτό το μεσημέρι το περνάμε μαζί και αναρωτιέμαι τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές. Νομίζω ότι το καλύτερο είναι να έχεις ακόμα περισσότερες επιλογές. Γι' αυτό στο The Ellinikon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στιβό. Και αν τώρα δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, δεν υπάρχει κανένα θέμα, μην αγχώνεσαι, γιατί το Sports Park έχει επιλογές για όλους και το εννοώ για όλους, γιατί εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Όλα αυτά και πολλά πολλά ακόμη τα βρίσκεις καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 τη νύχτα στο The Ellinikon Sports Park. Μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή Livio και να κλείσεις θέση, αλλά και μία από τις 1350 δωρεάν θέσεις parking The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές, αυτό είναι.

Michael Jackson, give in to me. Καλό σας μεσημέρι. Το θέμα είναι, θέλεις να ενδώσεις ή δεν θέλεις να ενδώσεις σε όλα αυτά που ακούς και που συμβαίνουν γύρω σου. Εδώ σε θέλω. Λοιπόν, είναι Τετάρτη, είναι 7 Οκτωβρίου και παρόλο που έχει μεσημεριάσει για τα καλά, πάμε να δούμε ποια είναι η αστρολογική τάση της ημέρας. Για σήμερα, για όλα τα ζώδια γενικά. Λοιπόν, είναι μια καλή μέρα, είναι γλυκιά η σημερινή ημέρα, είναι αρκετά βοηθητική σε θέματα επικοινωνία, σε θέματα επαφών με τους άλλους, είτε είναι φιλικές αυτές οι συναντήσεις είτε ερωτικές. Αν δεν είχαμε και αυτή την ανάδρομη Αφροδίτη που σας έλεγα χθες, θα ήταν ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Αυτές οι όψεις που έχουμε θα ήταν πολύ πιο γενναιόδορες μαζί μας, ωστόσο παραμένει καλή ημέρα. Μας κάνει κάπως πιο τολμηρούς στη δράση μας και δεν διστάζουμε να κάνουμε αλλαγές ή να πάρουμε κάποιο ρίσκο. Καλό είναι αυτό. Βέβαια, εντάξει, θα πρέπει κάπως να είμαστε πιο μετρημένοι για να είναι το ρίσκο επίσης πιο λελογισμένο τέλος πάντων. Άλλο το ότι έχουμε μια τόλμη και ένα θάρρος έτσι μεγαλύτερο, δεν το λες και κακό. Λαλαγιάνγκ ακούμε στον αέρα του Easy και Messi.

0: Είσαι στον Easy 97,2 Steve Miller Band, μόλις ακούσαμε. Καλό σας μεσημέρι, Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τη 1 μέχρι και τις 4 και θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, με ποτό και με luxury θέσεις. Η ταινία, ναι, παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή και αυτό είναι το ωραίο. Το μόνο που γνωρίζουμε από πριν είναι το είδος της ταινίας, οπότε αφήνουμε κάπως τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Να ξέρετε, αυτή τη φορά πρόκειται για ένα σκοτεινό μυστήριο γεμάτο ένταση και ανατροπές. Μην μπείτε στη διαδικασία να ψάχνετε την ταινία, θέλω να ζήσετε την εμπειρία. Το επόμενο Easy Movie Experience είναι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Τι θα κάνετε? Θα μπείτε στο soundis.gr κάθετος Easy 972, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εκεί και με τον τρόπο αυτό μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις για το Easy Movie Experience Powered by They. Πάμε για ένα σύντομο break. Επιστρέφω με R.E.M., James Blunt και άλλα πολλά εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Με νοιάζει.
3: Σε νοιά, με νοιάζει.
2: Αυτό ναι.
3: Και γιατί δεν έχει
2: δίκιο. Σε νοιάζομαι. Δεν σε νοιάζομαι, δηλαδή. Εντάξει, σε νοιάζομαι. Mm. Αλλά δεν είναι ότι. Εσύ πώς με νοιάζεσαι, δηλαδή. Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις. Δεν έχω δυστυχώς. Κώστα μου που έλεγε και Παπαγιανόπουλος.
3: Εγώ λοιπόν θα ευχηθώ στη Χριστιανά, γιατί εγώ όμως σε μένα δεν μου το εύχομαι να βρει κάποιο οντοστάθη Χριστιανά μου. Και τότε θα τα ξαναπώ.
2: Μακάρι, τι είναι στον οικονομικό τομέα, έτσι. Μετά, μπορεί να θέλει, ας πούμε, μπορεί να θέλει η Χριστιανά να βρει έναν άνθρωπο να συνδέεται ερωτικά, να περνάει ωραία τα βράδια. Αυτό δεν είναι. Μην έχουμε και τέτοια. Δεν είμαστε και σε όλα καλοί. Λοιπόν. Τι άλλο, ναι.
3: Πάντα
2: εκεί. Έχω αυτογνωσία. Ξέρω, ρε παιδί μου. Τσιγκούνι δεν είμαι όμω. Το άλλο, αν με ρωτήσει, θα σου πω όχι, ούτε εκείνο είναι.
3: Μέτριο.
2: Ναι, okay.
3: Είμαι στο μέσο όρο. Είμαι στο μέσο όρο. Είσαι στο μέσο όρο.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και κάτω από το μέσο όρο.
3: Δεν γίνεται.
2: Πώ δεν γίνεται.
1: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα ρόστερ. Συνέντευξη Γιάννη Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Μπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βόλεϊ.
10: Ποιο βόλεϊ?
11: Ποιο ματς?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωή.

0: Αυτό είναι ο James Blunt. Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 2. Στον Easy 97,2. Τώρα, καλό θα ήταν σήμερα να αποφύγουμε το κέντρο της Αθήνας, γιατί η Αθήνα έχει μετατραπεί σε φρούριο λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Είναι ιδιαίτερα αυξημένα σήμερα τα μέτρα ασφαλείας εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Βρίσκεται σε εξέλιξη η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Χιλιάδες αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός. Από χθες το βράδυ, βασικά, έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο. Οπότε, να ξέρετε ότι προβλέπονται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε βασικούς δρόμους του κέντρου της Αθήνας, σε βασικούς άξονες γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους και δρόμους. Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη λεωφόρο Βασιλής Σαμαλίας, αλλά και στην Πανεπιστημίου και στη Σταδίου. Και μπορούν να εφαρμοστούν και αντίστοιχες παρεμβάσεις σε οποιαδήποτε άλλα σημεία, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Οπότε, γι' αυτό σας λέω, αν και εφόσον μπορείτε να αποφύγετε το κέντρο της Αθήνας σήμερα με το αυτοκίνητό σας, με το όχημά σας, καλό στο εαυτό σας. Θα κάνετε και στο νευρικό σας σύστημα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 3. Πάμε λοιπόν στα νέα με την Άντζελα Πασχοπούλου για να μάθουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα εδώ στον Easy.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Ένα ταξίδι στο Παρίσι. Μία εμπειρία ζωής. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσεις από κοντά τη Celine Dion σε μία μοναδική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μουσική και αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Ακού το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy97.2. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
5: Καλώστη!
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
10: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
14: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, κυνηγώντας την αίτηση αποφυλάξης που αναμένεται να καταθέσει ο προφυλακισμένος γιατρός, οργανώνει την υπερασπιστική του γραμμή. Με μια σειρά από αιτήματα, δείχνει αποκλειστικά και μόνο ως υπεύθυνη για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τη σύζυγό του Ιωάννα Γάκα. Στη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά την υπογραφή της επιστολής προθέσεων για την εκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στις 6 το απόγευμα θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνίκα και στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει το δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι ανησυχίες για τις ροές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή εντείνονται διαρκώς. Συγκεκριμένα, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 101 δολάρια ανά βαρέλι τη στιγμή που το Ιράν κλιμακώνει τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμού. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Μέχρι και αύριο οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ. Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αναλαμβάνει το ρόλο της επίβλεψης των δημιουργικών πτυχών στη νέα ταινία Transformers 8, διατηρώντας παράλληλα τη θέση του εκτελεστικού παραγωγού. Το όνομα του σκηνοθέτη παραμένει άγνωστο, όπως και ο ρόλος που μπορεί να αναλάβει ο Μάικλ Μπέι στο νέο αυτό project.
14: Sports.
15: Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 7 το απόγευμα την πρωταθλήτρια Φιλανδίας Σαλόν Βίλπα στη Σανέλ Αρίνα για την πρώτη αγωνιστική της κανονικής περίοδου του Basketball Champions League. Μία ώρα αργότερα στις 8 ο Άρης παίζει με την Μπούρκος για το Eurocup. Στο Πόλο ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Μαρσέιγ στη Μασαλία απόψε στις 9:30 το βράδυ στην πρεμιέρα του 4ου ομίλου του Champions League.
14: Easy weather.
15: Ηλιοφάνεια στην Αττική από το μεσημέρι θα έχουμε λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα μεταβληθούν μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, στον Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι και πάλι. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τη μία μαζί σας για μία ώρα ακόμη μέχρι και τις 4. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, στη Μαριλένα και στο Στάθη που επικοινώνησαν μαζί μου. Στο Viber του Easy μου στέλνετε και εσείς αν θέλετε τα γραπτά σας μηνύματα 6981-972-972. Με βρίσκεται και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία. Να πω μια καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε από την Τρίπολη και μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Θυμίζω ότι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, με ένα κλικ μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο Easy 97,2, όπου και αν βρίσκεστε. Σε λίγο χορέους διαγωνισμούς σας θέλω εδώ.

Τι να πει κανείς για αυτό το τραγούδι. Bonnie Tyler, υπέροχο. Total Eclipse of the Heart. Είναι μεσημέρι Τετάρτης. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Εδώ στο Νίζι 97,2. Λοιπόν, άκουσε αυτό τώρα που θα σου πω. Γιατί μπορεί να νιώθεις και εσύ το δέρμα σου κάπως ξηρό, κάπως αφυδατωμένο, χωρίς ζωντάνια. Τότε να ξέρεις, χρειάζεσαι την κρέμα εξαιρετικά ισχυρής ενυδάτωσης Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Έχει πανίσχυρη ενυδατική και επανορθωτική δύναμη, αυξάνει τη σύνθεση κολαγόνου κατά 112%, ενώ μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες η επιδερμίδα είναι πιο ενυδατωμένη κατά 7,5%. Έχει ούλτρα ενυδατική σύνθεση με 3 τύπους υαλουρονικού για πολυεπίπεδη ενυδάτωση και πλήρη επαναφορά της ελαστικότητας του δέρματος. Οπότε σου προσφέρει και προστασία, να ξέρεις, από το οξυδοτικό στρες, με φυσικά αντιοξυδοτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε. Ενισχύει συνολικά τη συνοχή της επιδερμίδας χάρη στα ενεργά πεπτίδια που περιέχει, κάνοντας το πρόσωπο να φαίνεται πιο γεμάτο και πιο νεανικό. Οπότε είναι ό,τι καλύτερο. Μιλάμε για ολικά ανανεωμένη όψη με ορατά αποτελέσματα σε κάθε εφαρμογή, με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus της Fresiderm. Έτσι, γιατί κάνουμε και τον ποτέ μας και προσέχουμε και το δέρμα μας και τον εαυτό μας. Εννοείται, δεν το ξεχνάμε αυτό. As it was και Harry Styles ακόμα αμέσως τώρα.

Αυτό ήταν το Better Than Today της Kylie Minogue από το άλμπουμ Aphrodite, το οποίο θέλω να σας πω κυκλοφόρησε το 2010 και καθιέρωσε την Kylie Minogue στην πρώτη γυναίκα καλλιτέχνηδα που είχε άλμπουμ που έφτασαν στο νούμερο 1 στο UK Album Chart σε 4 διαφορετικές δεκαετίες. Και σήμερα λοιπόν στο Easy Icon Week μπορείς να το κάνεις δικό σου, να ξέρεις, σε συλλεκτικό βινήλιο. Τι θα κάνεις? Θα γράψεις Kylie Minogue, το όνομα τεπώνυμό σου, αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972 και με αυτόν τον τρόπο θα μπει στην κλήρωση για να κάνεις δικό σου σε συλλεκτικό βινήλιο αυτό το άλμπουμ στο πλαίσιο του Easy Icon Week με την Kylie Minogue. Να σου πω επίσης ότι το Aphrodite είναι το 11ο στούντιο άλμπουμ της Kylie Minogue, κυκλοφόρησε στις 30 Ιουνίου του 2010. Την εκτελεστική παραγωγή ανέλαβε ο Stuart Price, ο οποίος ήταν πάρα πολύ γνωστός και από τη συνεργασία του με τη Madonna και συνέβαλε κατά πολύ στη δημιουργία ενός άλμπουμ με πολύ πολύ έντονο χορευτικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει και άλλα singles, All the Lovers, Get Out My Way και άλλα πολλά.

0: Είσαι στο νύζι 97,2 και νομίζω ότι είχε έρθει η στιγμή να πάμε θέατρο, γιατί ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο Θέατρο Αθηνών για το εμβληματικό ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, «Ο θάνατος και η κόρη». Τρεις άνθρωποι, ένα απομονωμένο σπίτι και ένα σκοτεινό παρελθόν που επιστρέφει για να φέρει στην επιφάνεια μυστικά, αλήθειες αλλά και δύσκολα ερωτήματα γύρω από τη δικαιοσύνη, την εκδίκηση και τη συγχώρεση. Ο Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου και ο Αντώνης Μυριαγκός πρωταγωνιστούν σε μία παράσταση γεμάτη ένταση, ανατροπές και αγωνία σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιο Χιλάκη. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς φυσικά. Είναι για την παράσταση του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου. Θα γράψετε τη λέξη κόρη, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972. Ο θάνατος και η κόρη, λοιπόν, στο Θέατρο Αθηνών για την παράσταση του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου. Θα κάνω τώρα ένα μικρό break, το τελευταίο για σήμερα. Επιστρέφουμε, George Michael, εδώ στον Easy.
1: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω από το εξωτιφλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Είναι λίγο ιδιαστική.
1: Ναι, κάνε λιγάκι σαν να το κατριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίος βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει, παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώς δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει.
1: Είμαι κατάσκοπο. Πε κι εσύ, είμαι κατάσκοπο.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο. Τώρα δεν προ τον αέρα, δεν τα άκουσε.
1: Α, δεν τα άκουσε γιατί κοιτάξε την ιστορία.
2: Γι' αυτό είμαι καλό κατάσκοπο.
1: Όποτε τύχει, μαζί είχε ένα
2: και
1: παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι.
1: Ναι,
2: τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά μου. Ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική.

0: Κάναντα. Φύγαμε.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Πίνα Μπάους Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
4: Εδώ είμαστε!
3: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Μα το σημάδι.
13: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
14: Πόσο σ' αγαπώ.
13: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
14: Μοιάζει με ένα ψέμα.
13: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
15: Ποιος είσαι εσύ?
16: Ο Πιέρ.
17: Δεν είσαι ο Τωμά.
16: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
0: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
15: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
0: Και ποιος είσαι?
15: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
16: Η ιδέα της χρονιάς.
17: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Ναι, μην το ξεχνάς. It's my life, no doubt. Τελευταίο τραγούδι για σήμερα, γιατί είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 3. Πριν φύγω όμως, θέλω να σας δώσω ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο, γιατί νομίζω ότι θα σας άρεσε πάρα πολύ. Ένα κυριακάτικο brunch με θέα όλη την Αθήνα. Το brunch του Ροδόπου & Beyond επέστρεψε στο rooftop του Hilton Garden in Athens με ένα πλούσιο μπουφέ με την υπογραφή του σεφ Δημήτρη Γεωργιάδη. Λαχταριστές πίτες, αυγά, φρεσκοψημένα pastries μέχρι cheesecakes, cinnamon rolls και ωραίες γλυκές δημιουργίες που πιστέψτε με αποκλείεται να δοκιμάσετε μόνο μία φορά. Φέτος υπάρχει και live cooking station με πιάτα που ετοιμάζονται εκείνη τη στιγμή μπροστά σου. Κάθε Κυριακή όλα αυτά συμβαίνουν από τις 11.30 το πρωί μέχρι και τις 3.30 το μεσημέρι. Αν θέλετε λοιπόν να απολαύσετε αυτό το πολύ ωραίο κυριακάτικο brunch με την παρέα σας, θα γράψετε τη λέξη brunch, θα αφήσετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972 και θα μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα brunch 4 ατόμων να πάτε να περάσετε υπέροχα με την παρέα σας στο rooftop του Hilton Garden in Athens, στο brunch του Ροδόπου & Beyond λοιπόν. Αυτά για σήμερα, φεύγω γιατί η ώρα πλησιάζει 4. Από τη μία μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στην παρέα σας, στις μουσικές και στο μικρόφωνο του Easy 97,2. Έρχεται ο Νίκος Μάντζος, σας αφήνω λοιπόν στα έμπειρα χέρια του Νίκου Μάντζου, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 8. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στη μία. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Easy Icon Week. Kylie Minogue. Μια καλλιτέχνηδα που έγινε σύμβολο. 4 διαφορετικές εποχές. 4 συλλεκτικά βινίλια. Αυτή την εβδομάδα στον Easy 97,2. Κάθε μέρα ταξιδεύουμε σε μια ξεχωριστή μουσική περίοδο της Kylie Minogue. Άκου. Δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις το βινίλιο της ημέρας. Easy Icon Week. Kylie Minogue. One Icon. 4 Eras, 4 Vinyls. Μόνο στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ, συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
1: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class στο Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ.
3: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρα 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα roster. Συνέντευξη Γιάννη Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Μπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Και τώρα το contouring.
6: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
10: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
9: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
10: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
9: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
13: Ναι.
12: Και πιο ελαφριά.
13: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
14: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Easy News.
17: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και πολιτικές διασφάλισης της πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα Μάρκο Ρουμπίο. Την ίδια ώρα στις 6 το απόγευμα θα εκφωνήσει και μία υψηλού συμβολισμού ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει το δείπνο προς τιμήν του, το οποίο και παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Σφόδρη κριτική στο μεταξύ στην κυβέρνηση με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα άσκησαν από το βήμα της Βουλής η Ρένα Δουρού εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης. Με την κυρία Δουρού να τονίζει πως απαιτείται άμεση αλλαγηριότητα στην εξωτερική πολιτική, ενώ ο κύριος Παφίλης αναφέρθηκε εκτενώς στα συλλαλητηρία που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα εναντίον της επίσκεψης του Μάρκο Ρουμπίο. Σημαντικό μέρος αυτής της συνεργασίας στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αποτέλεσε και ο πολιτισμός όπως επίσης και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Νέα στοιχεία στην υπόθεση προέκυψαν από τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο έως και το 2023, η οποία υπενθυμίζεται ότι κλήθηκε να καταθέσει στοιχεία σχετικά με το διάστημα της συνεργασίας της με το ιατρείο και μεταξύ άλλων να διευκρινίσει εάν κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και τον χειρισμό των μηχανημάτων χρησιμοποιούνταν μέθη. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει και η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς ανακοίνωσε σήμερα τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής. Ο Ισπανός Αλεχάνδρο Ερνάντεθ θα διευθύνει το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την έκτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League.
16: Easy Weather.
17: Για σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς κυρίως από μεταβλητές ή νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 1 και 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους. Ήρθα και εγώ στην θέση μου στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Από τώρα μέχρι και τις 8 το απόγευμα θα περάσουμε μαζί τις υπόλοιπες 4 ώρες. Θα απολαύσουμε τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Θα διεκδικήσετε αργότερα και δύο διπλές προσκλήσεις και διπλές μάλλον προσκλήσεις για θεατρική παράσταση, όπως και το αγαπημένο μας παιχνίδι με την Pizza Fan. Όλα αυτά σε πολύ λίγο, όπως και το Easy Pass της ημέρας για την συναυλία της Celine Dion και το Easy Live Experience. Θέλω τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα σήμερα Τετάρτη 7 Οκτώβρη στα μέσα της εβδομάδας και κάπως σαν άγνο φαίνεται και το Σαββατοκύριακο. Η Whitney Houston είναι αυτή που θα μας κάνει το ποδαρικό στην πρώτη μας ώρα με το I Wanna Dance With Somebody εδώ στον Easy 97,2.

Ήταν ο Κάρλος Σαντάνα, Μαρία Μαρία στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους όσους συντονιστήκατε τώρα και καλό μεσημέρι Τετάρτης να έχουμε. Θα ξεκινήσω σήμερα την εκπομπή με τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος έφτασε στην Αθήνα και κυκλοφορεί και με 32 αυτοκίνητα, χαλαρός. Προφανώς αυτό έχει φέρει σε κόκκινο συναγερμό το κέντρο της Αθήνας με πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα υπάρχουν διακοπές και έκτροπες της κυκλοφορίας γύρω από το Σύνταγμα αλλά και σε μεγάλους δρόμους όπως η Βασιλής Σοφίας, η Βασιλείος Κωνσταντίνου, η Βασιλής Αμαλίας, η Πανεπιστημίου και η Σταδίου. Και εντάξει, είναι λογικό αν θέλετε να πάτε προς το κέντρο της Αθήνας, καλύτερα να χρησιμοποιήσετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί αυτές οι ρυθμίσεις θα συνεχιστούν έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Οπλιστείτε με υπομονή αν έχετε πάρει αυτοκίνητο και θα περάσετε από το κέντρο της Αθήνας και πάμε να συνεχίσουμε. Η Μέλανη Σι είναι αυτή που έρχεται αμέσως τώρα με το

Είμαστε σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 4. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και χθες ήταν το τελευταίο ταγκό του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινή. Στο διαδίκτυο πήρε φωτιά και έχω να σας πω και ένα νούμερο το οποίο δεν θα το πιστεύετε. Αλλά στο πάρουμε από την αρχή, γιατί ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με την Αλμπισελέστε. Νίκησε 3-0 εύκολα η Αργεντινή το Μπενίν. Και ο Μέση έβαλε ένα γκολ από το πέναλτι, αλλά έδωσε και δύο ασίστ. Και όπως κλασικά γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις των αποχαιρετισμών, στο 10ο λεπτό, λόγω και του 10 που φοράει ο Λιονέλ Μέση στην φανέλα του, το παιχνίδι σταμάτησε και όλο το στάδιο σηκώθηκε όρθιο για να τον αποθεώσει. Και τώρα έρχεται ο απίστευτος αριθμός που σας έλεγα, που έγινε viral. Σύμφωνα λοιπόν με αναρτήσεις στα social media, το παιχνίδι φέρεται να έφτασε τα 3,1 δισεκατομμύρια views μέσα στα πρώτα 10 λεπτά. Δεν είναι επιβεβαιωμένος αριθμός, αλλά είμαι σίγουρος ότι το έχει καταφέρει αυτό το πράγμα ο Μέση. Και όπως και να το κάνουμε, το να αποχαιρετάμε έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή από τα γήπεδα είναι ένα παγκόσμιο ποδοσφαιρικό γεγονός. Taylor Swift έρχεται αμέσως τώρα με το The Fate of Ophelia στον Easy 97,2.

0: Υπέροχη Celine Dion, Just Walk Away στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και έχετε μερικές ακόμα μέρες για να δηλώσετε τις συμμετοχές σας στο Easy Live Experience Celine Dion Live Paris. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών και μία συναυλία που πάρα πολλοί κόσμος θα ήθελε να παρευρεθεί και να ζήσει από κοντά. Αυτή την μοναδική εμπειρία, οι εμφανίσεις της έχουν γίνει sold out σε χρόνο ρεκόρ, όμως ο Easy 97,2 έχει εξασφαλίσει 2 εισιτήρια για να ταξιδέψετε μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο στο Παρίσι και το Σάββατο 22 Μαΐου να ζήσετε αυτή την απόλυτη εμπειρία και να ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Celine Dion. Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, μένετε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy 97,2, ακούτε το Easy Pass της ημέρας και με αυτό το Easy Pass μπαίνετε στο soundis.gr κάθετος Easy 972 και δηλώνετε την συμμετοχή σας. Το σημερινό Easy Pass είναι η συναυλία. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί αυτήν την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Προλαβαίνετε να δηλώσετε τις συμμετοχές σας και πάω να κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ. Σε λίγο Modern Talking στον Easy 97,2. Μη φύγει κανείς.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Με νοιάζεις.
3: Με νοιάζεσαι.
2: Αυτό ναι.
3: Και γιατί δεν έχεις
2: βγει. Σε νοιάζομαι. Δεν σε νοιάζομαι, δηλαδή. Εντάξει, σε νοιάζομαι. Αλλά δεν είναι ότι εσύ πώς με νοιάζεσαι, δηλαδή. Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις. Δεν έχω δυστυχώς. Κώστα μου που έλεγε και η Παπαγιανόπουλος.
3: Εγώ λοιπόν θα ευχηθώ στη Χριστιανά, γιατί εγώ σου σε μένα δεν μου το εύχομαι, να βρει κάποιο οντοστάθη Χριστιανά μου. Και τότε θα τα ξαναπώ.
2: Μακάρι. Τι είναι στον οικονομικό τομέα, έτσι. Μετά, άρα μπορεί να θέλει, α πούμε, μπορεί να θέλει η Χριστιανά να βρει έναν άνθρωπο να συνδέεται ερωτικά, να περνάει ωραία τα βράδια. Αυτό δεν είναι. Μην έχουμε και τέτοια. Δεν είμαστε και σε όλα καλοί. Λοιπόν. Τι άλλο, ναι.
3: Πάντα
2: εκεί. Έχω αυτογνωσία, ξέρω ρε παιδί μου. Τσιγκούνης δεν είμαι όμως. Το άλλο αν με ρωτήσεις θα σου πω όχι, ούτε εκείνο είμαι.
3: Μέτριος.
2: Ναι, εντάξει.
3: Είμαι στο μέσο όρο. Είμαι στο μέσο όρο. Είσαι στο μέσο όρο.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και κάτω από το μέσο όρο.
3: Δεν γίνεται.
2: Πώς δεν γίνεται.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Have you met Kiko?
5: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Hotel.

0: Επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Chiller σε σύμπραξη με το Pina Bausch Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors. In the nighttime.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Leading Love, λίγα λεπτά πριν από τις 5. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και πραγματικά πόσο σημαντικό είναι να ακούμε τον εαυτό μας και την υγεία μας. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας πω ότι η Εθνική Ασφαλιστική δημιούργησε το Health Voice, μια σειρά podcast και vidcast με την Νάνση Ζαμπέντογλου και ειδικούς από τον χώρο της υγείας. Εκεί, σε κάθε επεισόδιο του Health Voice, μπαίνει στο επίκεντρο μια διαφορετική πτυχή της υγείας και της καθημερινότητάς μας, όπως η σωματική και η ψυχική υγεία, αλλά και η διατροφή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε θέλω να μπείτε να το τσεκάρετε στο Εθνική Ασφαλιστική .gr/yourhealth και να εστιάσουμε όλοι μας λίγο παραπάνω σε εμάς, τους εαυτούς μας, αλλά και στην υγεία μας, που κάπως έτσι μπορεί να το έχουμε αφήσει σε δεύτερη μοίρα και είναι πολύ μεγάλο λάθος. Θα το βρείτε σε YouTube, Spotify και Apple Podcasts, αλλά όπως σας είπα και στο εθνικεασφαλιστική.gr/yourhealth. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Μη φύγει κανείς.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Easy Movie Experience. Powered by DEI. Ο Easy 97,2 και η DEI σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience. Powered by DEI.
2: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Καλώς την.
2: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
1: Πού το κατάλαβες?
2: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Auto Athena Powered by Atlantique Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Atlantique Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
7: Easy News.
8: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό τους, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και την βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας. Τα F-35 αναδεικνύουν την σταθερή αμυντική σχέση με τη ΣΥΠΑ, τόνισε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι η Ελλάδα είναι ένας ισχυρός σύμμαχος των ΗΠΑ. Το ανακαινισμένο κτίριο της Αμερικανικής Πρεσβείας εγκαινίασε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ενώ μετά ακολούθησε και η υπογραφή της επιστολής προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, να επισημαίνει ότι ενισχύεται η στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ μέσω της συνεργασίας των ενόπλων δυνάμεων. Αναβλήθηκε για δεύτερη φορά για τις 4 Νοεμβρίου συγκεκριμένα η συζήτηση στην Μίζωνα Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων που αφορά συνολικά 450.000 δικαιούχους. Με την αίτηση που έχει κατατεθεί, υπενθυμίζεται στο Ελεγκτικό Συνεδρίο, αμφισβητείται ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ, ζητείται η επιστροφή κάθε διαφοράς που προκύπτει από το μη κλιμακωτό υπολογισμό της κράτησης και η διακοπή της παραγραφής. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Μέχρι και αύριο οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Με πάνω και συνθήματα χιλιάδες μαθητές και φοιτητές κατέβηκαν στους δρόμους σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, από το Παρίσι έως και το Στρασβούργο και την Τουλούζη, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση στην παιδεία και στέλνοντας μήνυμα κατά της κυβέρνησης. Συνολικά περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις.
7: Easy Sports.
8: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενερμπάχτσε για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τόνισε ότι οι Κώστας Λουκάς, Κέντρικ Ναν και Χουάν Τσερναγκόμεθ δεν είναι ακόμα έτοιμοι για να επιστρέψουν στη δράση, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού θα είναι υπομονετικοί στην ένταξή τους στο παρκέ.
7: Easy weather.
8: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται έθριος με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς κυρίως από μεταβλητές ή νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 1 και 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αγγίζει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy 97,2. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μου. Μαζί θα μείνουμε μέχρι και τις 8 το απόγευμα, όπως κάνουμε καθημερινά. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό. Θέλω να έχετε υπομονή. Έχουμε και τον Μάρκο Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα, ο οποίος έχει φέρει τα πάνω κάτω. Είναι Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, και έχω διπλές προσκλήσεις σε λίγο για εσάς για θεατρική παράσταση που σίγουρα δεν θέλετε να χάσετε. Μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο, και πάω τώρα κατευθείαν στις επιτυχίες μας. Σε λίγο Brian Adams, Gloria Gaynor, Maroon 5. Θα έρθουν τώρα αυτοί που έρχονται, είναι η Άμπα και το Gimme Gimme Gimme.

Ο Brian Adams στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και θέλω να περάσω στα μουσικά νέα της ημέρας και σε μια είδηση που πραγματικά δεν ξέρω αν έχει προηγούμενο. Η Miley Cyrus έκανε ένα αρνητικό ρεκόρ στο Billboard. Το νέο της άλμπουμ, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Billboard 200 την προηγούμενη εβδομάδα, κατρακύλησε αυτήν την εβδομάδα στο νούμερο 157. Μιλάμε για πτώση 156 θέσεων μέσα σε μόλις μια εβδομάδα, τη μεγαλύτερη πτώση από την κορυφή στην ιστορία του Billboard για γυναίκα καλλιτέχνηδα. Το άλμπουμ στην αρχή ξεκίνησε με 61.000 ισοδύναμες μονάδες, ενώ η πρώτη του εβδομάδα είχε στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στις πωλήσεις. Τώρα όμως η εικόνα έχει αλλάξει εντυπωσιακά και αυτό είναι το μόνο μάλλον αρνητικό ρεκόρ που έχει η Miley Cyrus, αλλά εντάξει, στη φαρέτρα της θα έπρεπε να έχει και ένα αρνητικό ρεκόρ. Κι άλλοι έχουν χρυσά βατόμουρα. Anyway, πάμε να συνεχίσουμε. Ο Daniel Merriweather είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα με το Impossible. Ταιριάζει και με την περίσταση. Πραγματικά απίστευτο να πέσει σε 156 θέσεις σε μόλις μία εβδομάδα.

Gloria Gaynor, I Will Survive, στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Θέλετε να πάτε να απολαύσετε τη νέα κωμωδία του Λάκη Λαζόπουλου και του Φάνη Μουρατίδη, γιατί ο Easy 97,2 έχει διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Αλάμπρα και την παράσταση Breaking God. Η ερώτηση είναι η εξής: τι γίνεται όταν ο Θεός αποφασίζει πως χρειάζεται ένα γενναίο restart? Η δημιουργικότητά του έχει πέσει. Το engagement με το κοινό θέλει ενίσχυση και το rebranding είναι μονόδρομος. Έτσι λοιπόν ξεκινά μια παγκόσμια περιοδία, αυτή τη φορά αναζητώντας celebrities αντί για προφήτες. Μέχρι που ένα μικρό ατύχημα τον φέρνει κατά λάθος στην Ελλάδα και κάπως έτσι ο Θεός επιστρέφει, όχι για να δώσει απαντήσεις, αλλά για να κάνει τις σωστές ερωτήσεις με πολύ χιούμορ και αυτοσαρκασμό. Διπλές προσκλήσεις για την παράσταση αυτής της Κυριακής, 11 Οκτωβρίου, τις διεκδικείτε στέλνοντάς μου ένα μήνυμα θέατρο στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους. Ο Σλιμάν είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα με το Mon Amour.

0: Είναι το απόγευμα της Τετάρτης με έναν πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό καιρό, τον οποίο θα τον έχουμε και αύριο. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, και επειδή το έχετε αγαπήσει πάρα πολύ, έχει επιστρέψει. Easy Movie Experience Powered by Day. Ο Easy 97,2 και η Day σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, ποτό και luxury seats. Η ταινία, ως γνωστόν, παραμένει μυστήριο μέχρι και την έναρξη της προβολής. Το μόνο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων είναι το είδος της, γιατί θέλουμε να αφήσουμε τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη φορά πρόκειται για ένα σκοτεινό μυστήριο γεμάτο ένταση και ανατροπές. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Και μπες τώρα στο soundist.gr / Easy 972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και με αυτόν τον τρόπο θα μπει στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by the E. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ, σε λίγο Cindy Lauper στον Easy 97,2. Μην φύγετε.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κυλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κυλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
1: Έλα, γόρι μου, πάρε τα καγκυλιά να έχουμε. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε, θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε οι ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
6: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
5: Καταλάβατε? Big Win, μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid.

0: συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
9: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ήταν η Pure Sense, Don't Know Any Better, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, στα 5 λεπτά πριν από τις 6, και ενώ περίμενα σήμερα με την άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο να γίνεται ένας χαμός στους δρόμους της Αθήνας, δεν βλέπω και πολύ μεγάλες δυσκολίες. Βέβαια, εσείς που βρίσκετε στην Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι και το Χαλάνδρι και στο Ανέβα και στο Κατέβα, θα διαφωνείτε μαζί μου. Επίσης, στη Λεωφόρο Μεσογείων υπάρχουν λίγες καθυστερήσεις. Ο Κηφισός στην κάθοδο ταλαιπωρείται στο κλασικό σημείο εκεί στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και από το ύψος του Ρέντι μέχρι και τον Πειραιά. Βλέπω και μερικές δυσκολίες στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και τέλος η Αττική Οδός από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το Μαρούσι στο ρεύμα που κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο. Πάντως, η Σταδίου έπρεπε να έρθει ο Μάρκο Ρούμπιο για να δούμε τη Σταδίου κατά πράσινη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά αν έχετε σκοπό να κινηθείτε εκεί στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από το Σύνταγμα, να το κάνετε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Συνεχίζουμε. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Easy Icon Week. Μια καλλιτέχνηδα που έγινε σύμβολο. Τέσσερις διαφορετικές εποχές. Τέσσερα συλλεκτικά βινίλια. Αυτή την εβδομάδα στον Easy 97,2. Κάθε μέρα ταξιδεύουμε σε μια ξεχωριστή μουσική περίοδο της Kylie Minogue. Άκου, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις το βινίλιο της ημέρας. Easy Icon Week. Kylie Minogue. One Icon. Four Eras, Four Vinyls. Μόνο στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
12: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρουμπίο. Στα μέτρα μάλιστα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί, ενώ θα επιστρατευτούν ακόμα και drones που θα επιβλέπουν από αέρος. Υπενθυμίζεται ότι έως και την 5η 8 Οκτωβρίου με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, οδηγοί και πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται σταδιακά σε κεντρικούς οδικούς άξονες, ενώ παράλληλα έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας. Στο στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων βρίσκεται ο παράνομος διαδικτυακός τζόγος, με τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τους ελέγχους και να αξιοποιούν και τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό παράνομων στοιχηματικών ιστοσελίδων. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε ως παρακινδυνευμένη και τολμηρή απόφαση την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Παράλληλα, τόνισε ότι θα περίμενε από τον κύριο Ρούμπιο μία ουσιαστική δήλωση στήριξης και πως το ζήτημα των επισκέψεων δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες αλλά και το τι κερδίζει η χώρα. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα σε αποθήκες του πολεμικού ναυτικού στον Μαραθώνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές. Παράλληλα, σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο. Στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την κατάθεση των απαιτουμένων δικαιολογητικών στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, προκειμένου οι δικαιούχοι να δηλώσουν τις δαπάνες τους και να λάβουν και το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή.
14: Easy Sports.
13: Η ΑΕΚ κινείται σε ρυθμό σόφι, με το μάτς να είναι δρομολογημένο για τις 10 Οκτωβρίου στις 7.30, με τους παίκτες των εθνικών ομάδων να επιστρέφουν στα Σπάτα και τον Λάσαρο Ρώτα να προπονείται κανονικά.
14: Easy weather.
13: Ο καιρός για σήμερα Τετάρτη στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος με παροδικές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται γύρω στους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις, έντασης 2 με 3 μποφόρ.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα Τετάρτη. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Είμαστε σχεδόν 5 λεπτά μετά από τις 6. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 8 και σε λίγο έχω το Easy Pass της ημέρας για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας για το Easy Live Experience και να ταξιδέψετε στο Παρίσι για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία. Έχω κινηματογραφικά νέα και έχω και τον διαγωνισμό μας για το συλλεκτικό βινίλιο της Kylie Minogue. Μείνετε στην παρέα μου, θα περάσουμε υπέροχα και αυτήν την ώρα. Alphaville και Forever Young αμέσως τώρα. Let's dance.

Αν άκουγα αυτό το τραγούδι live να το ερμηνεύει η Celine Dion, δεν θα ήθελα τίποτα άλλο. The Power of Love στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και έτσι σας δίνουμε μια μικρή γεύση από το τι θα ζήσετε, ο τυχερός ή η τυχερή που θα ταξιδέψει στο Παρίσι, με ένα ακόμα μοναδικό Easy Life Experience. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών και μία καλλιτέχνηδα που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Και εσείς έχετε μία ευκαιρία να ταξιδέψετε στο Παρίσι και να ζήσετε από κοντά μία μοναδική μουσική εμπειρία και να ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Celine Dion. Ο Easy 97,2 έχει εξασφαλίσει εισιτήρια, θα σας στείλει στο Παρίσι και το Σάββατο 22 Μαΐου θα ζήσετε αυτή την εμπειρία που πάρα μα πάρα πολλοί κόσμος θα ήθελε να είναι στη θέση σας. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και με αυτό το Easy Pass μπαίνετε στο soundist.gr καθετος Easy 972 και δηλώνετε την συμμετοχή σας. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν είναι η συναυλία. Προλαβαίνετε να δηλώσετε τις συμμετοχές σας και σήμερα αλλά και αύριο, γιατί την Παρασκευή έρχεται η μεγάλη κλήρωση στο Easy Breakfast. Καλή επιτυχία! Να ευχηθώ σε όλους, βάλτε γνωστούς, φίλους, αδέρφια, ξαδέρφια, δηλώστε τις συμμετοχές σας και ποιος ξέρει, μπορεί να είστε εσείς ο επόμενος τυχερός. Κουάν έρχονται αμέσως τώρα και αυτό είναι το Sign στον Easy 97,2.

Είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, Richard Marx, Right Here Waiting For You. Από το 1989 μας έρχεται αυτή η επιτυχία. Πολύ ερωτική μπαλάντα. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Μαζί μένουμε μέχρι και τις 8 το απόγευμα καθημερινά εδώ στο Νίζη και πάω στα κινηματογραφικά μας νέα. Όπως διαβάζω, η Anne Hathaway φαίνεται πως κάνει το 2026 τη δική της χρονιά στο box office και θα ξεκινήσω με το Verity, το οποίο απολαύσατε και εσείς οι ακροατές του Easy 97,2 σε πρώτη προβολή πριν καν κυκλοφορήσει στις αίθουσες, στην avant premiere δηλαδή. Και αυτή η νέα ταινία που συμπροταγωνιστεί μαζί με την Dakota Johnson έκανε ταμπούτο στην κορυφή του αμερικανικού box office με 32,6 εκατομμύρια δολάρια. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι πρόκειται για την τρίτη ταινία της Anne Hathaway μέσα στη χρονιά που φτάνει στο νούμερο 1 μετά το «Ο διάβολος φορούσε Πράντα» το 2 αλλά και το «The Odyssey». Η ηθοποιός έχει συνολικά 5 κινηματογραφικές κυκλοφορίες μέσα στο 2026 και 3 από αυτές έχουν ήδη βρεθεί στην κορυφή. Εντάξει, μιλάμε και για την Anne Hathaway βέβαια. Τις αξίζουν τα καλύτερα. Πάμε να συνεχίσουμε. Summer Wine στο Easy 97,2.

0: Ήταν το Don't Be So Shy. Εδώ στο Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να επιβιβαστείτε στον Τιτανικό και να ζήσετε την ιστορία του πιο διάσημου υπεροκεάνιου μέσα από μια καθηλωτική εμπειρία που συνδυάζει 3D προβολές, video animations, αναπαραστάσεις, διαδραστικά στοιχεία VR, τότε να ξέρετε ότι πρέπει να πάτε στο Digital Theater στο Κουδί, όπου από τις 12 Οκτωβρίου θα ζήσετε αυτή την μαγική εμπειρία, από την κατασκευή και την πολυτέλεια του πλοίου έως το παρθενικό ταξίδι και τις δραματικές τελευταίες του στιγμές. Η έκθεση αφηγείται την ιστορία του μέσα από τις ζωές των επιβατών του με αυθεντικά αντικείμενα και ιστορικά τεκμήρια. Είναι μια εμπειρία που έχει προσελκύσει παραπάνω από 40 εκατομμύρια επισκέπτες και έρχεται στο Digital Theater στο Κουδί, οπότε μην το χάσετε. Από 12 Οκτωβρίου η ιστορία του Τιτανικού ζωντανεύει. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και σε λίγο Roxette, και έρχομαι με τον διαγωνισμό μας για να διεκδικήσετε ένα συλλεκτικό βινίλιο από την αγαπημένη Kylie Minogue.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Με νοιάζει.
3: Με νοιάζει.
2: Αυτό ναι.
3: Και γιατί δεν έχει
2: δίκιο. Σε νοιάζομαι. Εντάξει, σε νοιάζομαι. Αλλά δεν είναι ότι. Εσύ πώς με νοιάζεσαι δηλαδή. Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις. Δεν έχω δυστυχώς. Κώστα μου που έλεγε και η Παπαγιανό.
3: Εγώ λοιπόν θα ευχηθώ στη Χριστιανά, γιατί εγώ σου σε μένα δεν μου το εύχομαι, να βρει κάποιο οντοστάθη Χριστιανά μου. Και τότε θα τα ξαναπώ.
2: Μακάρι, τι είναι στον οικονομικό τομέα, γιατί δεν μετά. Άρα μπορεί να θέλει, ας πούμε, μπορεί να θέλει η Χριστιανά να βρει έναν άνθρωπο να συνδέεται ερωτικά, να περνάει ωραία τα βράδια, αυτό δεν είναι. Μην έχουμε και τέτοια. Δεν είμαστε και σε όλα καλοί. Λοιπόν. Τι άλλο, ναι.
3: Πάντα
2: εκεί. Έχω αυτογνωσία, ξέρω ρε παιδί μου. Τσιγκούνης δεν είμαι όμως. Το άλλο αν με ρωτήσεις θα σου πω όχι, ούτε εκείνο είμαι.
3: Μέτριος.
2: Ναι, εντάξει.
3: Είμαι στο μέσο όρο. Είσαι στο μέσο όρο.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και κάτω από το μέσο όρο.
3: Δεν γίνεται.
2: Πώς δεν γίνεται.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Have you met Kiko?
5: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko? Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις.

0: Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Καλώς την.
2: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
1: Πού το κατάλαβες?
2: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: Είναι το Easy Icon Week, μια εβδομάδα αφιερωμένη στην Kylie Minogue. Put your hands up, ακούσαμε μόλις τώρα. Εδώ, στον Easy 97,2, είμαι ο Νίκος Μάτζος και θέλω να σας πω ότι αυτό το τραγούδι το συναντάμε στο άλμπουμ Aphrodite, το οποίο κυκλοφόρησε το 2010 και καθιέρωσε την τραγουδίστρια ως την πρώτη γυναίκα καλλιτέχνηδα που είχε άλμπουμ που έφτασαν στο νούμερο 1 στο UK Albums Chart σε 4 διαφορετικές δεκαετίες. Εμείς έχουμε αφιερώσει αυτή την εβδομάδα εδώ στον Easy 97,2 με ένα Easy Icon Week και εσείς μπορείτε να κάνετε δικό σας το Aphrodite, το σημερινό άλμπουμ, σε ένα συλλεκτικό βινίλιο. Κάθε μέρα έχουμε και μια άλλη εποχή της Kylie Minogue, οπότε στείλτε μου Kylie Minogue στο Viber του Easy στο 6981-972-972 για να μπείτε στην κλήρωση και να κάνετε το άλμπουμ Aphrodite δικό σας σε ένα συλλεκτικό βινίλιο. Καλή επιτυχία. Να ευχηθώ σε όλους και πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω για την τελευταία μας ώρα για σήμερα.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Ένα ταξίδι στο Παρίσι. Μία εμπειρία ζωής. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσεις από κοντά τη Celine Dion σε μία μοναδική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μουσική και αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Ακού το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
10: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
11: Ναι.
10: Και φέτον ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και φέτον ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Υπεγράφει συμφωνία για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Ειδικότερα Νίκος Δένδιας και Μάρκο Ρούμπιο παρέστησαν στην τελετή της υπογραφής της αμυντικής συνεργασίας, με την υπογραφή να έγινε από τον αρχηγό γεθά στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα Τζον Χάας. Στο μεταξύ, σε 7 το απόγευμα ξεκινά και η ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα και η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυξημένα παραμένουν τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή και την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Στα μέτρα, μάλιστα, συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί, ενώ θα επιστρατευτούν ακόμα και drones. Υπενθυμίζεται ότι έως και την 5η, 8 Οκτωβρίου, με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, οδηγοί και πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται σταδιακά σε κεντρικούς οδικούς άξονες, ενώ παράλληλα έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας. Τη σύνδεση της στεγαστικής πολιτικής με νέα πολεοδομικά κίνητρα έβαλε στο τραπέζι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προτείνοντας περισσότερα τετραγωνικά και ενδεχομένως επιπλέον έναν ή δύο ορόφους για κτίρια που θα κατασκευάζονται αποκλειστικά για μακροχρόνια ενοικίαση. Η παρέμβαση ανοίγει στο μεταξύ εκ νέου τη συζήτηση για τα όρια της ζώμησης, αυτή τη φορά με αφετηρία την έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών μπαίνουν οι καταγγελίες πολιτών για δόκιμες ιατρικές θεραπείες και πρακτικές που φέρονται να παραβιάζουν τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, αντιμέτωπος με πρωτοφανή αριθμό αναφορών, μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, ζητά την ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού, καθώς έχουν ήδη συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, τις οποίες διαβιβάζει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια, ανάλογα με την αρμοδιότητα κάθε φορέα.
3: Easy Sports.
2: Η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τη Real Madrid στις 4 Νοεμβρίου στις 8 παρατέταρτο για την 4η αγωνιστική του Champions League και ανακοίνωσε τους φιλάθλους ότι ξεκίνησε και η ελεύθερη διάθεση των εισιτήριων.
3: Easy weather.
2: Έτριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Τετάρτη. Ο καιρός στην Αττική με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις, έντασης 2 με 3 από 4.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: ζυγίζει 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εδώ είμαι, επέστρεψα στην παρέα σας. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Πολλές πολλές καλησπέρες να στείλω σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μου, αλλά και σε εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στον Viber αριθμό μας. Είναι απόγευμα Τετάρτης και εμείς κάνουμε καλύτερα τα απογεύματά μας εδώ καθημερινά στον Easy 97,2, από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, συζητάμε και θέματα τα οποία μας απασχολούν και σε λίγο διεκδικείτε και δύο πίτσες High Pro από την αγαπημένη Pizza Fan. Μην φύγετε, έρχομαι με το παιχνίδι και πάμε τώρα να απολαύσουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ο Michael Jackson είναι αυτός που θα κάνει το ξεκίνημα της τέταρτης ώρας μας με το Smooth Criminal.

ήταν ο Έρος Ραματζώτη και η Τίνα Τέρνερ στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Ήρθε η ώρα να παίξουμε με την αγαπημένη μας πίτσα φαν. Θα σας κάνω μια πάρα πολύ απλή ερώτηση για τον κόσμο της πίτσας και εσείς θέλω να μου απαντήσετε στο Viber του Easy στο 6981-972-972 και με αυτόν τον τρόπο θα μπείτε στην κλήρωση για να είστε ένας από τους δύο νικητές της ημέρας. Πριν πάμε στο παιχνίδι μας, θέλω να σας πω ότι όπου και αν βρίσκεστε, υπάρχει μια πίτσα φαν δίπλα σας. Αυτό το ξέρετε. Έχει 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Είναι η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery και ξέρει πώς να μας φροντίζει. Αυτή τη φορά όμως το πήγε πραγματικά σε άλλο επίπεδο. Η Pizza Fan γιορτάζει τα 30 της χρόνια με έναν μεγάλο διαγωνισμό σε συνεργασία με την Dacia και κληρώνει ένα Dacia Sandero Stepway, τον πρωταθλητή των πωλήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να παραγγείλεις το αγαπημένο σου γεύμα από την Pizza Fan και μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση για ένα φοβερό αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία, επιδόσεις. Κάνε λοιπόν σήμερα την παραγγελία σου και κέρδισε εσύ το νέο Dacia Sandero Stepway. Πάμε στο παιχνίδι. Μας. Είναι πάρα πολύ εύκολη η σημερινή ερώτηση. Ποιο συστατικό βοηθά τη ζύμη της πίτσας να φουσκώσει? Πάρα πολύ απλό. Ποιο συστατικό βοηθά τη ζύμη της πίτσας να φουσκώσει? Στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους.

Queen και το The Show Must Go On. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και μάλλον το show δεν θα ξαναεπιστρέψει όπως το γνωρίζαμε, τουλάχιστον έτσι λέει ο Brian May, γιατί βάζει ένα τέλος στις περιοδίες των Queen. Στα 79 του χρόνια πλέον ο κιθαρίστας αποκάλυψε ότι πριν από περίπου 18 μήνες αποφάσισε πως δεν θέλει πλέον να λείπει για μεγάλα διαστήματα από την οικογένειά του και τα εγγόνια του και από την άλλη μεγάλη του αγάπη που είναι η αστροφυσική, στην οποία αν δεν το γνωρίζετε έχει και διδακτορικό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι Queen τελειώνουν. Ο May σκέφτεται να κάνει μια διαφορετική επιστροφή μέσα από μια immersive εμπειρία στα πρότυπα των ABBA και του Sphere στο Las Vegas, όπου εκεί γίνονται το τελευταίο διάστημα οι καλύτερες συναυλίες παγκοσμίως. Το project αυτό βρίσκεται ακόμα σε σχεδιασμό, αλλά φαίνεται πως οι Queen μπορεί να επιστρέψουν στην σκηνή χωρίς να χρειάζεται να ξαναβγούν σε περιοδία. Με ένα σπάρο, δύο τριγώνια. Πολύ ωραία τα έχει φτιάξει ο May. Πάμε να συνεχίσουμε. Η Amy McDonald είναι αυτή που έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2. This is the life.

0: είναι πολύ αγαπημένο. Ρίμον και Tonight στον Easy 97,2. Νίκος Μάζος στο μικρόφωνο. Τις δύο τελευταίες μέρες μας έχει κάνει έναν πάρα πολύ ωραίο καιρό, όμως το κρύο έρχεται και θα είναι τσουχτερό. Δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες, να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Αν τα παλιά σου κουφώματα δεν σου παρέχουν τη θερμομόνωση που θα έπρεπε, ήρθε η ώρα να αντικρίσεις την αλήθεια και να κάνεις την αλλαγή που πρέπει στην καθημερινότητά σου. Το πώς θα το κάνεις είναι πάρα πολύ εύκολο μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Alumil, που σε συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με μόνο δύο κλικ. Μπαίνεις στο My Windows, περιγράφεις τις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου για να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Τόσο εύκολο. Ενεργειακά κουφώματα Alumil λοιπόν, για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι χειμώνα-καλοκαίρι. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχομαι για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάρε πασά μου, ό,τι θες.
2: Κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
1: Έλα, γόρι μου, πάρε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
0: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας. Power Health από το

0: Φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
2: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
5: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
4: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις κουπονιά αγορών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε!
6: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
1: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.

0: αποχωρήσω. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Καθημερινά περνάμε μαζί τα απογεύματά μας και τα κάνουμε καλύτερα. Αυτό θα κάνουμε και αύριο από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Όμως, για να ξεκινήσει σωστά η μέρα και όπως πρέπει, πρέπει να γίνει με το Easy Breakfast. Από τις 6.30 μέχρι και τις 10, η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης σας χαρίζουν τα καλύτερα πρωινά. Αμέσως μετά έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τη 1 και από τη 1 μέχρι και τις 4 στο μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Από μένα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Easy Icon Week. Kylie Minogue. Μια καλλιτέχνηδα που έγινε σύμβολο. 4 διαφορετικές εποχές. 4 συλλεκτικά βινίλια. Αυτή την εβδομάδα στον Easy 97,2. Κάθε μέρα ταξιδεύουμε σε μια ξεχωριστή μουσική περίοδο της Kylie Minogue. Άκου. Δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις το βινίλιο της ημέρας. Easy Icon Week. Kylie Minogue. One Icon. 4 Eras. 4 Vinyls. Μόνο στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
4: Εδώ είμαστε!
3: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
6: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
12: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
14: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
15: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη. Στο μεταξύ αυτή την ώρα ο Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου και έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρόθεσμοι να απολογηθούν την Κυριακή 11 του μήνα ζήτησαν και πήραν από τον ανακριτή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγό του και η εννέα κατηγορούμενη του για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Να σημειωθεί ότι στους 11 κατηγορούμενους ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος με την κατάσταση δίνοντας 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας με το 50% του ποσού προκαταβολικά. Υπενθυμίζεται ότι μετά τον Εύρο το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης διευρύνεται σε Κυλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι και αύριο Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η ποσότητα πετρελαίου που βρίσκεται αποθηκευμένη και είναι προσβάσιμη στην παγκόσμια αγορά μειώνεται ανησυχητικά, διαβεβαίωσαν σήμερα στελέχη του ενεργειακού κλάδου σε φόρουμ στο Λονδίνο, αυτή την εβδομάδα καθιστώντας την αγορά ιδιαίτερα εύθραυστη και ασκώντας και ανωδική πίεση στις τιμές.
16: Sports. Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τη Φενερμπάχτσε αύριο 5η 8 Οκτωβρίου στο Telecom Center για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague.
17: Easy weather.
16: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αιθρίος με ηλιοφάνεια, αν και κατά διαστήματα θα εμφανιστούν αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, κυρίως από μεταβλητές διευθύνσεις, με την έντασή τους να μην ξεπερνά τα 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 26 βαθμούς Κελσίου.
18: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Με νοιάζεις.
2: Με νοιάζεσαι.
1: Αυτό ναι.
2: Και γιατί δεν έχει
1: δική. Σε νοιάζομαι. Δεν σε νοιάζομαι, δηλαδή. Εντάξει, σε νοιάζομαι. Mm. Αλλά δεν είναι ότι. Εσύ πώς με νοιάζεσαι, δηλαδή. Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις. Δεν έχω, δυστυχώς. Κώστα μου, που έλεγε και ο Παπαγιανόπουλος.
2: Εγώ λοιπόν θα ευχηθώ στη Χριστιανά, γιατί εγώ σου σε μένα δεν μου το εύχομαι να βρει κάποιο οντοστάθη, Χριστιανά μου. Και τότε θα τα ξαναπώ.
1: Μακάρι, τι είναι στον οικονομικό τομέα, έτσι. Μετά, μπορεί να θέλει, α πούμε, μπορεί να θέλει η Χριστιανά να βρει έναν άνθρωπο να συνδέεται ερωτικά, να περνάει ωραία τα βράδια. Αυτό δεν είναι. Μην έχουμε και τέτοια. Δεν είμαστε και σε όλα καλοί. Λοιπόν. Τι άλλο, ναι.
2: Πάντα
1: εκεί. Έχω αυτογνωσία, ξέρω ρε παιδί μου. Τσιγκούνης δεν είμαι όμως. Το άλλο αν με ρωτήσεις θα σου πω όχι, ούτε εκείνο είμαι.
2: Μέτριος.
1: Ναι, εντάξει.
2: Είμαι στο μέσο όρο. Είσαι στο μέσο όρο.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και κάτω από το μέσο όρο.
2: Δεν γίνεται.
1: Πώς δεν γίνεται.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Hof επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Πίνα Μπάους Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Ποιος είσαι εσύ?
6: Ο Πιέρ.
7: Δεν είσαι ο Τωμά.
6: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
5: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
8: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
5: Και ποιος είσαι?
8: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
7: Η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
11: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
14: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε

0: την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. Διελίλικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Woody.

0: Crazy Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Και τώρα το contouring.
5: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
10: Μα το σημάδι.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
10: Πόσο σ' αγαπώ.
11: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
10: Μοιάζει με ένα ψέμα.
11: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Επόμενος.
14: Ναι.
13: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12?
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
14: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
17: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία, Δημήτρης Καρατζάς.
18: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
17: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
18: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
17: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
19: Easy News.
20: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παραμένει η επανεκκίνηση του μετροπόντικα της γραμμής 4 στην Κυψέλη με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να θέτει ως προϋπόθεση την ασφάλεια κατοίκων και κτηρίων, αλλά να προειδοποιεί παράλληλα για τους τεχνικούς κινδύνους από την παρατεταμένη κινησία του μηχανήματος. Την ίδια ώρα αποκαταστάσεις, τα κτίρια πάνω από την ήδη κατασκευασμένη σύραγγα μπορούν να προχωρήσουν ανεξάρτητα από την επανέναρξη της διάνοιξης, εφόσον ολοκληρωθούν οι σχετικές μελέτες. Τη σημασία των επενδύσεων στην παράκτια ζώνη και στα λιμάνια για την οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών υπογράμμισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, η ανάπτυξη του γιότινγκ, η δημιουργία νέων μαρινών και εμπορικών δραστηριοτήτων μπορούν να ενισχύσουν την τουριστική κίνηση και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας στις παράκτιες και στις νησιωτικές περιοχές. Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρουμπίο. Στα μέτρα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί, ενώ θα επιστρατευτούν ακόμα και drones που θα επιβλέπουν από αέρος. Υπενθυμίζεται ότι έως και την 5η αύριο 8 Οκτωβρίου, με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής μέρας, οδηγοί και πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται σταδιακά σε κεντρικούς οδικούς άξονες, ενώ παράλληλα έχουν προγραμματιστεί και συγκεντρώσεις, όπως επίσης και πορείες διαμαρτυρίας. Παρά τη λειτουργία του μετρό, η διπλοστάθμευση παραμένει καθημερινή συνήθεια στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερες από 31.000 κλήσεις βεβαίωσε η τροχέα Θεσσαλονίκης για παράνομη στάθμευση το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, με τον Σεπτέμβριο να σπάει κάθε ρεκόρ, ξεπερνώντας τις 14.000 κλήσεις. Συνδικάτα της Ισπανίας ανακοίνωσαν σήμερα πανεθνική γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, μια κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τις προώρες βουλευτικές εκλογές. Η αύξηση μάλιστα των ενοικίων και οι εξώσεις έχουν αναδειχθεί σε κεντρικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας.
19: Easy Sports.
20: Ο Άρης αντιμετωπίζει την Ισπανική Μπούργκος και ο Νίκος Γκάλης και Ρίτσαρντ Σιάο γνώρισαν καθολική αποθέωση κατά την είσοδό του στο Αλεξάνδριο.
19: Easy weather.
20: Ο καιρός για αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, αν και κατά διαστήματα θα εμφανιστούν αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς κυρίως από μεταβλητές διευθύνσεις με την έντασή τους να μην ξεπερνά τα 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 17 έως και 26 βαθμούς Κελσίου.
19: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: βέβαια. Την ίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω από έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
1: Είναι λίγο αειδιαστική.
0: Ναι, κάνει από... λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
1: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
0: Σώστο τώρα,
1: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
0: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
1: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
0: Είμαι κατάσκοπο. Πε και εσύ, είμαι κατάσκοπο.
1: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο τώρα προ τον αέρα, δεν τα άκουσε.
0: Αν δεν τα άκουσε γιατί κοιτάξε την ιστορία.
1: Αυτό είμαι καλό κατάσκοπο.
0: Όποτε τύχει μαζί σε ένα παιδί.
1: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά, ένα εκ των παιδιών μου.
2: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
4: Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Μια διασκευή για παιδιά 5 έως 12 ετών έρχεται στο θέατρο Μαβίλη να μας μιλήσει για την ενσυναίσθηση, τη φιλία και την αληθινή αγάπη. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Ένα ξεκαρδιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων γεμάτο μουσική, τραγούδια και μαγεία. Σκηνοθεσία διασκευή Λάζαρος Βαρτάνης και Στέφανος Παπατρέχας. Κάθε Σάββατο στις 12 στο θέατρο Μαβίλη. Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Ένα ταξίδι στο Παρίσι. Μία εμπειρία ζωής. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσεις από κοντά τη Celine Dion σε μία μοναδική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μουσική και αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Ακού το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Easy News.
2: Με την Κατερίνα Καρσιωτή, τη στενή στρατηγική σχέση αλλά και τη διαχρονική συμμαχία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ εξήραν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις στην τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τέλος τον πολιτισμό. Συνεχίζουν για 7η ημέρα τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς, με τα σκάφη τους να παραμένουν δεμένα στην παραλία της Θεσσαλονίκης και τις ιχθυόσκαλες να παραμένουν κλειστές. Μετά από σύσκεψη περίπου 2 ώρων, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 13 λιμάνια της χώρας, οι αλλοίς αποφάσισαν να δώσουν τελεσίγραφο στην κυβέρνηση για την συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά έως και αύριο 5η, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Στο στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων βρίσκεται ο παράνομος διαδικτυακός τζόγος, με τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τους ελέγχους και να αξιοποιούν και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό παράνομων στοιχηματικών ιστοσελίδων. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε ως παρακινδυνευμένη και τολμηρή απόφαση την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι θα περίμενε από τον κ. Ρούμπιο μια ουσιαστική δήλωση στήριξης και πως το ζήτημα των επισκέψεων δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες, αλλά το τι κερδίζει η χώρα. Συνδικάτα της Ισπανίας ανακοίνωσαν σήμερα πανεθνική γενική απεργία για το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης. Στις 11 Νοεμβρίου μια κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τις προώρες βουλευτικές εκλογές.
0: Easy Sports.
2: Η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτη στις 4 του Νοέμβρη στις 8 παρατέταρτο για την τέταρτη αγωνιστική του Champions League και με ανακοίνωσή της ενημέρωσε τους φιλάθλους ότι ξεκίνησε η ελεύθερη διάθεση των εισιτήριων.
0: Easy weather.
2: Για αύριο 5η, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά ηθρίως με ηλιοφάνεια, αν και κατά διαστήματα θα εμφανιστούν αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς κυρίως από μεταβλητές διευθύνσεις, με την έντασή τους να μην ξεπερνά τα 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 26 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Με νοιάζεις.
2: Με νοιάζεις.
1: Αυτό ναι.
2: Και γιατί δεν έχει
1: γίνει. Σε νοιάζομαι. Δεν σε νοιάζομαι, δηλαδή. Εντάξει, σε νοιάζομαι. Αλλά δεν είναι ότι. Εσύ πώς με νοιάζεσαι, δηλαδή. Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις. Δεν έχω, δυστυχώς. Κώστα μου που έλεγε και η Παπαγιανόπουλος.
2: Εγώ λοιπόν θα ευχηθώ στη Χριστιανά, γιατί εγώ σου σε μένα δεν μου το εύχομαι, να βρει κάποιο οντοστάθη, Χριστιανά μου. Και τότε θα τα ξαναπώ.
1: Μακάρι, τι είναι στον οικονομικό τομέα, γιατί μετά μπορεί να θέλει, α πούμε, μπορεί να θέλει η Χριστιανά να βρει έναν άνθρωπο να συνδέεται ερωτικά, να περνάει ωραία τα βράδια, αυτό δεν είναι. Μην έχουμε και τέτοια. Δεν είμαστε και σε όλα καλοί. Λοιπόν. Τι άλλα νέα.
2: Πάτε να
1: εκεί. Έχω αυτογνωσία. Ξέρω, ρε παιδί μου. Τσιγκούνης δεν είμαι όμως. Το άλλο αν με ρωτήσεις θα σου πω όχι, ούτε εκείνο είμαι.
2: Μέτριος.
1: Ναι, εντάξει.
2: Είμαι στο μέσο όρο. Είμαι στο μέσο όρο. Είσαι στο μέσο όρο.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και κάτω από το μέσο όρο.
2: Δεν γίνεται.
1: Πώς δεν γίνεται.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Crazy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε λειτουργία τίθεται από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το νέο υποσύστημα υποβολής ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ στο πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του φορέα. Μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν γενικά ειδικά ερωτήματα, καθώς και αναφορές και καταγγελίες, χωρίς να χρειάζεται να αποστέλουν ηλεκτρονικά μηνύματα σε διαφορετικές διευθύνσεις ή να προσέρχονται αυτοπροσώπως στις υπηρεσίες. Υπεγράφει συμφωνία για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Ειδικότερα, ο Νίκος Δένδιας και ο Μάρκο Ρούμπιο παρέστησαν στην τελετή της υπογραφής αμυντικής συνεργασίας, με την υπογραφή να πραγματοποιήθηκε από τον αρχηγό ΓΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα Τζον Χάας. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών μπαίνουν καταγγελίες πολιτών για δόκιμες ιατρικές θεραπείες και πρακτικές που φέρονται να παραβιάζουν τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, αντιμέτωπος με πρωτοφανή αριθμό αναφορών μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, ζητά την ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού, καθώς έχουν ήδη συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, τις οποίες διαβιβάζει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια, ανάλογα με την αρμοδιότητα κάθε φορέα. Άνοιξε ξανά ηλεκτρονική εφαρμογή του Α21, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις για το έτος 2026. Μάλιστα, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα, ενώ παράλληλα ο ΠΕΚΑ αποφάσισε έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Αναβλήθηκε για δεύτερη φορά για τις 4 Νοεμβρίου συγκεκριμένη συζήτηση στη Μείζωνα Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων που αφορά συνολικά 450.000 δικαιούχους. Με την αίτηση που έχει κατατεθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, αμφισβητείται ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ, ζητείται η επιστροφή κάθε διαφοράς που προκύπτει από τον μη κλιμακωτό υπολογισμό της κράτησης και η διακοπή της παραγραφής.
0: Easy Sports.
1: Η ΑΕΚ κινείται σε ρυθμούς όφη με το μάτς να είναι δρομολογημένο για τις 10 Οκτώβρη στις 7.30 το απόγευμα, με τους παίκτες των εθνικών ομάδων να επιστρέφουν στα Σπάτα και τον Λάζαρο Ρώτα να προπονείται και εκείνος κανονικά.
0: Easy weather.
1: Γενικά, αίθριος με ηλιοφάνεια αναμένεται για αύριο Πέμπτη ο καιρός στην Αττική, αν και κατά διαστήματα θα εμφανιστούν αραιές νεφώσεις. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς κυρίως από μεταβλητές διευθύνσεις, με την έντασή τους να μην ξεπερνά τα 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 17 έως και 26 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Δεν έχω δυστυχώς. Κώστα μου, που έλεγε και ο Παπαγιανόπουλος.
1: Εγώ λοιπόν θα ευχηθώ στη Χριστιανά, γιατί ο εγώ γάμος... σε μένα δεν μου το εύχομαι, να βρει κάποιο οντοστάθη, Χριστιανά μου. Και τότε θα τα ξαναπώ.
0: Μακάρι, τι είναι στον οικονομικό τομέα, έτσι. Μετά, άρα, μπορεί να θέλει, ας πούμε, μπορεί να θέλει Χριστιανά να βρει έναν άνθρωπο να συνδέεται ερωτικά, να περνάει ωραία τα βράδια. Αυτό δεν είναι. Μην έχουμε και τέτοια. Δεν είμαστε και σε όλα καλοί. Λοιπόν, η Άρανια.
1: Πάτε να
0: εκεί. Έχω αυτογνωσία, ξέρω ρε παιδί μου. Τσιγκούνης δεν είμαι όμως. Το άλλο αν με ρωτήσεις θα σου πω, όχι, ούτε εκείνο είναι.
1: Μέτριος.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Okay.
1: Είμαι στο μέσο όρο. Είμαι στο μέσο όρο. Είσαι στο μέσο όρο.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και κάτω από το μέσο όρο.
1: Δεν γίνεται.
0: Πώς δεν γίνεται.
2: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Lyon, live à Paris. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Ένα ταξίδι στο Παρίσι. Μία εμπειρία ζωής. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσεις από κοντά τη Celine Dion σε μία μοναδική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μουσική και αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Ακού το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Συνεχίζουν για 7η μέρα τις κινητοποιήσεις του CLEs με τα σκάφη τους να παραμένουν δεμένα στην παραλία της Θεσσαλονίκης και τις Ιχθυόσκαλες να παραμένουν κλειστές. Μετά από σύσκεψη περίπου 2 ώρων, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 13 λιμάνια της χώρας, οι CLEs αποφάσισαν να δώσουν τελεσίγραφο στην κυβέρνηση για συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά έως και σήμερα, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή 11 του μήνα ζήτησαν και πήραν από τον ανακριτή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγό του και η 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στους 11 κατηγορούμενους, μάλιστα, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Νέα στοιχεία στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη προέκυψαν από τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο και το 2023. Η αναισθησιολόγος κλήθηκε να καταθέσει στοιχεία σχετικά με το διάστημα της συνεργασίας της με το ιατρείο και μεταξύ άλλων να διευκρινίσει εάν κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και τον χειρισμό των μηχανημάτων χρησιμοποιούνταν μέθη. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει και η κόρη των 2 κατηγορούμενων γιατρών. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, δίνοντας 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας με το 50% του ποσού προκαταβολικά. Υπενθυμίζεται ότι μετά τον Εύρο το πρόγραμμα μετεγκατάστασης διευρύνεται σε Κυλικής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλα, Γαρβένα, Κοζάνη, Σέρες, Ιωάννινα και τέλος της Πρωτεία. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι και σήμερα Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10:20 το βράδυ.
0: Easy Sports.
1: Οι δύο νίκες και δύο ισοπαλίες κόντρα σε Γερμανία, Σερβία και Ολλανδία της εθνικής ποδοσφαίρου δεν θα μπορούσαν να μην φέρουν άνοδο στο FIFA ranking, όπου πλέον η ομάδα του Γιοβάνοβιτς είναι στην 41η θέση από την 46η που ήταν τον Ιούλιο.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, αν και κατά διαστήματα θα εμφανιστούν αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, κυρίως από μεταβλητές διευθύνσεις, με την έντασή τους να μην ξεπερνά τα 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 26 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Με νοιάζει.
2: Με νοιάζεσαι.
1: Αυτό ναι.
2: Και γιατί δεν έχει
1: δίκιο. Δεν σε νοιάζομαι. Εντάξει, νοιάζομαι. Αλλά δεν είναι ότι. Εσύ πώς με νοιάζεσαι δηλαδή. Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις. Δεν έχω δυστυχώς. Κώστα μου που έλεγε και ο Παπαγιανόπουλος.
2: Εγώ λοιπόν θα ευχηθώ στη Χριστιανά, γιατί σε μένα δεν μου το εύχομαι, να βρει κάποιο οντοστάθη Χριστιανά μου. Και τότε θα τα ξαναπώ.
1: Μακάρι, τι είναι στον οικονομικό τομέα, γιατί μετά μπορεί να θέλει, ας πούμε, μπορεί να θέλει η Χριστιανά να βρει έναν άνθρωπο να συνδέεται ερωτικά, να περνάει ωραία τα βράδια. Αυτό δεν είναι. Μην έχουμε και τέτοια. Δεν είμαστε και σε όλα καλοί. Λοιπόν, τι άλλο, ναι.
2: Πάντα
1: εκεί. Έχω αυτογνωσία. Ξέρω, ρε παιδί μου. Τσιγκούνης δεν είμαι όμως. Το άλλο αν με ρωτήσεις θα σου πω όχι, ούτε εκείνο είμαι.
2: Μέτριος.
1: Ναι, εντάξει.
2: Είμαι στο μέσο όρο. Είσαι στο μέσο όρο.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και κάτω από το μέσο όρο.
2: Δεν γίνεται.
1: Πώς δεν γίνεται.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, εδώ είμαστε κανονικότατα στις θέσεις μας, στο πόστο μας, λίγα λεπτά μετά τη μία, για να ξεκινήσουμε παρέα και το καθημερινό μας μαγκαζίνο, το καθιερωμένο μας ραντεβού, εδώ την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στον Easy φυσικά, που αλλού 97,2. Λοιπόν, όπως πάντα, όπως κάθε μέρα, παρακολουθούμε τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως όμως ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών για να παίρνουμε τις ανάσες μας, να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από την ετησιογραφία. Κατερίνα Καρσιώτη ότι είναι κοντά σας. Είναι στο μικρόφωνο σήμερα, λοιπόν, Πέμπτη, πιο στη χάρη μας, εντάξει, αγαπημένη ημέρα, καθότι είναι και η προπαρασκευή, όπως την αποκαλούμε. Είμαστε μία πολύ μικρή ανάσα από την Παρασκευή και ατενίζουμε και με τον καλύτερο τρόπο, βεβαίως, και το Σαββατοκύριακο, το οποίο και έρχεται. Εμείς θα δούμε και θα παρακολουθήσουμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας. Θα ακολουθήσουν οι αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και η αναλυτική πρόγνωση καιρού και θα κλείσουμε με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού. Θα αλλάξουμε κλίμα για να ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά. Καθιερωμένα, πάμε να περάσουμε στο πρώτο μας δεκάλεπτο, στην πρώτη μας στήλη, όπου το πολιτικό σκηνικό θα βρεθεί σε πρώτο πλάνο. Θα ασχοληθούμε κατά κύριο λόγο με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε και κάποιες από τις σημαντικότερες εξελίξεις της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο μέχρι στιγμής. Καταρχάς, σημειώνω ότι τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδα-ΗΠΑ και την μεγάλη σημασία την οποία αποδίδει ο Ουάσιγκτον στο γεωστρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας σε μια κρίσιμη συγκυρία, αναδεικνύει η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Κάποιες από τις σημαντικότερες εξελίξεις είναι ότι λίγο πριν από τις 9 το πρωί, ο Μάρκο Ρούμπιο έφτασε στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου τον υποδέχτηκε ο Έλληνας ομολογός του Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο της έναρξης του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Γεραπετρίτης και Ρούμπιο επιβεβαίωσαν ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικό επίπεδο τους. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, από τη μεριά του, θα δούμε και αναλυτικό θέμα, σχολίασε ότι τα F-35 αναδεικνύουν την σταθερή αμυντική σχέση με τις ΗΠΑ, ενώ στη συνέχεια ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μετέβηκε στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, όπου παρέστη στα εγκαίνια των έργων ανακαίνησης. Έπειτα, ο Νίκος Δένδιας και ο Μάρκο Ρούμπιο παρέστησαν στην τελετή υπογραφή συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των Ελλήνων, μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Στη συνέχεια, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε από την ΠΝΙΚΑ ότι η Ελλάδα αποτελεί υπόδειγμα συμμάχου, ενώ σε συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι οι σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών των δύο χωρών και ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί ισχυρό εταίρο. Αυτά μεταξύ άλλων, λοιπόν, αυτά κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα και πάμε να περάσουμε να δούμε τι ανέφερε χαρακτηριστικά απευθείας από την ΠΝΙΚΑ. Στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των ΗΠΑ, αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ με φόντο την Ακρόπολη. Ο επικεφαλής, να σας μεταφέρω, της Αμερικανικής Διπλωματίας υπογράμμισε ότι σε αντίθεση με τα ρήπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί την μοναδική της επιρροή στην φαντασία του δυτικού κόσμου. Όπως σημείωσε, ο πολιτισμός που δημιούργησε όσα στέκουν στην Ακρόπολη εδώ και χιλιάδες χρόνια εχμαλωτίζει τη φαντασία του δυτικού κόσμου, ενώ γενιές πολιτικών ηγετών, καλλιτεχνών αλλά και φιλοσόφων στράφηκαν προς αυτόν με θαυμασμό αλλά και με δέος. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε και εκτενή αναφορά στα γεγονότα του 480, όταν οι στρατιές του Ξέρξη έφτασαν στην Αθήνα και έβαλαν φωτιά στα ιερά της. Συνέδεσε συνέχεια την κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας με την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αναφέρθηκε εκτενώς στην γοητεία που ασκούσε η αρχαιότητα στους ανθρώπους που ίδρυσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος ανέφερε ότι αυτό που άνθησε εδώ, σε αυτόν τον τόπο, ήταν η δυτική επιθυμία να ανακαλύψει. Αυτό ανέφερε έτσι με χαρακτηριστικό στόμφο ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Συνεχίζουμε σε αμέσως επόμενο θέμα. Να θυμίσω ότι τρεις νέες συμφωνίες στους τομείς άμυνας, προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ναυτικής συνεργασίας διευρύνουν την ελληνοαμερικανική αυτή συνεργασία στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Πιο συγκεκριμένα, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπεγράφει η επιστολή προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Αυτή η συμφωνία, τώρα, όπως σημειώνεται, προβλέπει και μεταφορά
χώρα τεχνογνωσίας, κοινές ασκήσεις και στενότερη επιχειρησιακή επικοινωνία. Ενώ, όπως σημείωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, η Εθνοφρουρά της Φλόριντα έχει αποκτήσει μια σημαντική εμπειρία στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Από την άλλη πλευρά, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η συνεργασία εντάσσεται στην ευρύτερη ατζέντα αμυντικής αναβάθμισης της χώρας. Ακολούθως, στον τομέα του πολιτισμού, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανανέωσαν το Μνημόνιο Κατανόησης για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Αυτή η συμφωνία τώρα υπεγράφει από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και την Kate Doyle, παρουσία της πρέσβυρας στον ΗΠΑ στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle. Η Λίνα Μενδώνη από τη μεριά της χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντική την ανανέωση του μνημονίου, επισημένοντας ότι η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων αποτελεί πολιτική προτεραιότητα τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Παράλληλα, να σας πω ότι για το 2028 σχεδιάζεται και μια μεγάλη έκθεση σε συνεργασία με το Μουσείο Getty του Λος Άντζελες με αφορμή και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ενώ τέλος, στον τομέα της ναυτιλίας, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας των ναυτικών. Η συμφωνία αυτή ουσιαστικά διευκολύνει την αυτολόγηση και την απασχόληση Ελλήνων αλλά ταυτόχρονα και Αμερικανών ναυτικών σε πλοία και των δύο χωρών, ενώ παράλληλα ενισχύει και την συνεργασία στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης. Συνεπώς, ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ, όπως σημειώνεται, ολοκληρώθηκε και με τις συνεδρίες των ομάδων εργασίας, οι οποίες και εξειδίκευσαν τα επόμενα βήματα της διμερούς συνεργασίας στους βασικούς τομείς της κοινής αυτής ατζέντας. Τώρα, να κάνουμε έναν απολογισμό. Καθότι η ενέργεια, μεταναστευτικό και εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κυριάρχησαν στην ατζέντα της Συνόδου στο Split της Κροατίας, το παρόν έδωσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος και επιμένει στην αναγκαιότητα να βρει η Ευρώπη τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών ενέργειας. Υπογράμμισε και πάλι ο κ. Μητσοτάκης την ανάγκη σε αυτή την κρίσιμη συνεργασία να ανταποκριθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και να λάβει και πρωτοβουλία στήριξης των πολιτών όπως επίσης και των επιχειρήσεων εντός των δημοσιονομικών όμως πλαισίων. Επανέλαβε τη συγκεκριμένη θέση, την οποία και έχει εκφράσει και μέσω της επιστολής που είχε στείλει, θυμίζω, στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, η οποία ήταν εδώ κανονικά εχθές μαζί με τον Αντώνιο Κώστα και άλλους 9 ηγέτες που έλαβαν μέρος στην Σύνοδο. Μεταξύ άλλων, υπό συζήτηση τέθηκε και το νέο πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να τονίζει πως ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι εφάμιλος των προσδοκίων της. Αυτά λοιπόν, ήθελα να δούμε και αυτό το θέμα σε μία παρένθεση και πάμε να περάσουμε τώρα, να επιστρέψουμε στα της άφηξης και επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο και να δούμε και τι ανέφερε και ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και το εύρος συνεργασίας των δύο χωρών ανέδειξαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και ΗΠΑ στην Αθήνα. Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε και μεγάλη τιμή την από κοινού έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου, υποδεχόμενος τον Μάρκο Ρούμπιο. Όπως σημειώσει, ο διάλογος πραγματοποιείται σε μια περίοδο ενδυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας αλλά και σοβαρών ανακατατάξεων στην ευρωπαϊκή περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή. Ο στρατηγικός διάλογος, όπως είπε, μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας έχει καταστεί μια σταθερή που αποτυπώνει και το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας. Από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι δεν θέλουμε υπό ουδεμία περίπτωση να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται από κακές αποφάσεις, από μια δράση, από παραβιάσεις, από αποτυχία αντιμετώπιση απειλών. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας, έναν ασταθή κόσμο και τόνισε ότι η χώρα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα στην Ευρώπη. Στο επίκεντρο βρέθηκε και ο κάθετος διάδρομος, ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου. Αναφέρθηκε και στον ελληνόκτητο εμπορικό στόλο ο Υπουργός Εξωτερικών. Ενώ στο πεδίο της άμυνας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας βασική διμερή συνθήκη που διέπει και τη σχέση των δύο χωρών, λέγοντας πως η Ελλάδα έχει καταστεί πάροχος ασφαλείας. Το τραπέζι τέθηκε και η Κύπρος, όπως επίσης τέθηκαν και η Κύπρος και τα Δυτικά Βαλκάνια. Και στο τέλος έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας
και ΗΠΑ με αφορμή και την επέτειο των 250 ετών από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών και 205 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Την ίδια ώρα όμως, επιφυλάξεις για το ταξίδι του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα εξέφρασαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, άσκησαν κριτική και ζήτησαν και ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης, τα οποία θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες, τις αμέσως επόμενες ενημερωτικές εκπομπές. Λοιπόν, να ενημερώσω ότι σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Χαλκιδική, θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία, ενώ στις 12.30 θα μιλήσει και στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Και δεν προλαβαίνουμε να δούμε και επόμενο θέμα, γιατί ο χρόνος μετράει αντίστροφα, 10 και 21 λεπτά. Λοιπόν, στο αμέσως επόμενο δεκάλεπτο θα δούμε τι ανέφερε. Θα δούμε βασικά τι ανέφερε η κυβέρνηση για τα επιπλέον μέτρα στους αλλοείς. Θα δούμε όμως και τι είπαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για αυτό το ζήτημα. Θα παρακολουθήσουμε και μία νέα προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ και όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε σε πάρα πολύ λίγο, οπότε εσείς μένετε εδώ, μένετε στον Ίζιν 7,2 και επιστρέφουμε για να περάσουμε στη δεύτερη μας στήλη.

Και βεβαίως λοιπόν συνεχίζουμε μόλις τώρα με το αμέσως επόμενο δεκάλεπτό μας εδώ στον Ιζ 97,2 και σε αμέσως επόμενη στήλη που έρχεται τώρα εδώ του καθημερινού μας μαγκαζίνου, το οποίο και αυτό συνεχίζεται μέχρι και τις 2 είναι σε εξέλιξη, για να δούμε και να παρακολουθήσουμε αναλυτικά όλες τις ενότητές μας αλλά και τα θέματα επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Βεβαίως να καλωσορίσω και όσους από εσάς, όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας, και πάμε να ξεκινήσουμε με αναλυτικά τα θέματα μας. Θα περάσουμε στους αλλοίς, όπως σας προανέφερα, καθότι συνεχίζουν για 7η ημέρα τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς, με τα σκάφη τους να παραμένουν δεμένα λοιπόν στην παραλία της Θεσσαλονίκης αλλά και στις ιχθυόσκαλες, οι οποίες συνεχίζουν και εκεί να παραμένουν κλειστές. Μετά από επίσκεψη περίπου 2 ώρων, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 13 λιμάνια της χώρας, οι αλλοίς αποφάσισαν να δώσουν και τελεσίγραφο στην κυβέρνηση για συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, έως και σήμερα, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Τώρα, δώστε μου κάποια δευτερόλεπτα. Οι αλλοίς δηλώνουν επίσης ότι δεν τους ικανοποιεί καθόλου η απόφαση για το διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο. Σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, η επιδότηση αυξάνεται, να σας ενημερώσω, στα 32 λεπτά το λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο, από τα 16 λεπτά, και στα 24 λεπτά για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που ήταν 12 λεπτά. Οι ίδιοι λοιπόν ζητούν η ενίσχυση να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο, καθώς, όπως υποστηρίζουν, το κόστος των καυσίμων καθιστά ασύμφορη την έξοδο των σκαφών στη θάλασσα, και όπως αναφέρουν και μαρτυρούν, για ένα μεσαιολευτικό απαιτούνται από 1.200 έως και 1.600 ευρώ μόνο για τα καύσιμα, ενώ για μεγαλύτερα σκάφη το κόστος μπορεί να ξεπεράσει και τα 2.500 ευρώ. Οι κινητοποιήσεις έχουν ήδη προκαλέσει σημαντικές ελλείψεις φρέσκων αλλιευμάτων στην αγορά, όπως παρακολουθούμε, στις λαϊκές αγορές και τα ιχθυοπολία. Τα διαθέσιμα ψάρια είναι εξαιρετικά περιορισμένα, ενώ κυρίως διατίθενται αλλιεύματα ιχθυοτροφείου. Χαρακτηριστική είναι και η συμβολική κίνηση των αλλιέων στην Θεσσαλονίκη, να σταθούμε και σε αυτό, οι οποίοι έστησαν ψησταριά στην πλατεία Αριστοτέλους και μοίρασαν ψημένα κρέατα στους πολίτες, θέλοντας να αναδείξουν, όπως λένε, την απουσία φρέσκων ψαριών από την αγορά. Όπως σας είπα και λίγο πριν, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, κατόπιν της εννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανακοίνωσαν τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε και δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλοίς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά το λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Ωστόσο, οι αλλοίς είναι αντίθετοι με αυτό, απαιτούν 50 λεπτά τουλάχιστον. Από τη μεριά της, η κυβέρνηση διερευνά και την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλλιέων για τους επόμενους μήνες και θα προβεί, όπως είπε, σε σχετικές ανακοινώσεις εντός του Οκτωβρίου. Το ΚΚΕ τώρα, πέρι του θέματος, αναφέρθηκε. Την στήριξή του στις διεκδικήσεις των αλλιέων εκφράζει το κόμμα του ΚΚΕ, χαρακτηρίζοντας τις δίκαιες, ενώ ταυτόχρονα ασκεί κριτική στις εξαγγελίες της κυβέρνησης για το θέμα αυτό. Συγκεκριμένα, επισημαίνει πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κατά από το βάρος των δυναμικών κινητοποιήσεων των επαγγελματίων αλλιέων που παλεύουν για το αυτονόητο δικαίωμα να βγουν στην θάλασσα και να επιβιώσουν, στριμώχτηκε και αναγκάστηκε να τάξει ορισμένες σταγόνες στον ωκεανό για να εκτονώσει το συσπηρωμένο τους αγώνα. Ωστόσο, οι εξαγγελίες για το αλλιευτικό πετρέλαιο συνιστούν ομή κοροϊδία, αναφέρει το κόμμα του ΚΚΕ. Αυτό που απαιτείται εδώ και τώρα είναι η άμεση επιβολή, λένε, ανώτατης τιμής πλαφών στα καύσιμα, ενέργεια για τις λαϊκές ανάγκες, τους αλλοίς και τους αγρότες, καθώς και η πλήρης ικανοποίηση του συνόλου των ετοιμάτων των ψαράδων από τις αποζημιώσεις έως και την κατάργηση των εξοντωτικών ελέγχων και προστήμων. Ο αγώνας λοιπόν συνεχίζει και των αλλιών, όπως επίσης και των αγροτών. Να σημειώσω, παραμένουμε συντονισμένοι και θα δούμε και περαιτέρω εξελίξεις και τις επόμενες μέρες. Αλλάζουμε λίγο κλίμα. Να σας ενημερώσω, όπως σας προανέφερα και στο προηγούμενο δεκάλεπτο, ότι την Τετάρτη χθες ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή επικρατείας και πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική
ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είναι λοιπόν και επίσημο και πάμε να περάσουμε στα εσωτερικά, σε κάποια επόμενα εσωτερικά θέματα. Θα ξεκινήσουμε από την απάτη ΕΦΚΑ, γιατί προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή 11 του μήνα ζήτησαν και πήραν τελικώς από τον ανακριτή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στους 11 συνολικά κατηγορούμενους, ο εισαγγελέας άσκησε και ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και τηλεοπτικός παρουσιαστής κατηγορείται ότι ηγούνταν εγκληματικής οργάνωσης, η οποία ίδρυε εικονικές. Η οποία ίδρυε εικονικές εταιρείες, τις οποίες και έκλεινε χωρίς να καταβάλει καμία ασφαλιστική σφορά, ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και περνάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, διότι νέα στοιχεία στην υπόθεση προέκυψαν από τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο και το 2023, καθώς και δύο διασωστών του ΕΚΑΒ. Από την μεριά της η αναισθησιολόγος κλήθηκε να καταθέσει στοιχεία σχετικά με το διάστημα της συνεργασίας της με το ιατρείο, μεταξύ άλλων να διευκρινίσει εάν κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης και τον χειρισμό των μηχανημάτων χρησιμοποιούνταν μέθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή αναμένεται λοιπόν να καταθέσει και η κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών, έπειτα από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει η υπεράσπιση του 58χρονου γιατρού. Οπότε παραμένουμε και σε αυτό το θέμα συντονισμένοι, γιατί οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τις παρακολουθούμε και καθημερινά. Την κατάσταση τώρα πανικού και πλήρους άγνοιας στη διαχείριση του περιστατικού στην οποία βρισκόταν 56χρονη γιατρός, τα κρίσιμα λεπτά της καταρρεύσης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, καθώς και πληροφορίες για τις ουσίες που χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή, αποκαλύφθηκαν από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που έγινε στα κινητά τηλέφωνα συνολικά 6 ατόμων. Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, να σας μεταφέρω, διαπίστωσαν πως η κατηγορούμενη γιατρός την ώρα του περιστατικού έψαχνε στο ChatGPT με ερωτήσεις προς την τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να διαχειριστεί το περιστατικό το οποίο είχε μπροστά της. Επίσης φαίνεται πως είχε διαγράψει και μία σειρά μηνυμάτων τις προηγούμενες ημέρες, μηνύματα που είχε ανταλλάξει τόσο με τον δημοφιλή τραγουδιστή όσο και με τον υπνοθεραπευτή. Οι αρχές τώρα βρήκαν αυτές τις συνομιλίες, καθώς και το ιστορικό από το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο ήταν γεμάτο από ερωτήματα σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, όπως πώς γίνεται η επαναφορά από μέθη, υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη, η προποφόλη διατίθεται σε μορφή χαπιού. Από όλα αυτά τα στοιχεία, όπως καταλαβαίνετε, επιβεβαιώνεται ότι χορηγήθηκε προποφόλη στο δημοφιλή καλλιτέχνη, ωστόσο φαίνεται πως δεν ήταν η μόνη ουσία. Η γιατρός διέγραψε πληροφορίες από ιστοσελίδες που είχε αναζητήσει και για την μηδαζολάμη, μια πολύ ισχυρή κατασταλτική ουσία. Πλέον εξετάζει το ενδεχόμενο να χορηγήθηκαν στο Γιώργο Μαζονάκη και προποφόλη και μηδαζολάμη, ένα κοκτέιλ δηλαδή το οποίο μπορεί να αποβεί θανατηφόρο. Σημειώνεται ότι όπως έχει γίνει γνωστό, η αναισθησιολόγος έχει αναφέρει στην κατάθεσή της στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από την νοσηλεύτρια που τη ρωτούσε αν υπάρχει αντίδοτο και την προποφόλη. Παράλληλα, τα κινητά τηλέφωνα των γραμματέων και των νοσηλευτριών του ιατρείου βρέθηκε και σε αυτά μια ομαδική συνομιλία στην οποία και συμμετείχαν όλοι οι εργαζόμενοι και η οποία στην ουσία επιβεβαιώνει και τη χορήγηση μέθης στον δημοφιλή τραγουδιστή. Να δούμε και το χρόνο μας. Η επικαιρότητα, όπως βλέπετε, εξελίσσεται με πλήρως αρνητικό πρόσημο, όπως καθημερινά. Άλλωστε, λοιπόν, για να περάσουμε λίγο και στην Καλαμάτα, διότι παράταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της ΑΔΕ, στην Καλαμάτα πραγματοποίησαν εχθές Τετάρτη αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση του αγώνα τους με κινητοποίησεις δυναμικότερες από τις περσινές. Την κινητοποίηση διοργάνωσε η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας, έπειτα από απόφαση των Αγροτικών Συλλόγων, είχε πραγματοποιηθεί και στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Μεσσίνης, ενώ οι συγκεντρωμένοι διαμαρτυρήθηκαν για το αυξημένο κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, τις εκκρεμότητες, την καταβολή των ενισχύσεων, υπογραμμίζεται αυτό το ζήτημα με κόκκινα γράμματα στα καύσιμα, στις τιμές του πετρελαίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, των λιπασμάτων, των σπόρων και των υπόλοιπων αγροτικών εφοδίων, όπως μπορούμε να φανταστούμε αναλυτικά. Λοιπόν, και θα κλείσουμε με η ΕΦΚΑ.
Για τη σελειτουργία τίθεται από την Δευτέρα που μας έρχεται το νέο υποσύστημα υποβολής ερωτημάτων αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ στο πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του φορέα. Μέσω αυτής της νέας ψηφιακής πλατφόρμας οι πολίτες τώρα θα μπορούμε να υποβάλουμε γενικά ειδικά ερωτήματα καθώς και αναφορές, καθώς και καταγγελίες, χωρίς να χρειάζεται να αποστέλουν ηλεκτρονικά μηνύματα σε διαφορετικές διευθύνσεις ή να προσέρχονται αυτοπροσώπως στις υπηρεσίες. Από τη Δευτέρα λοιπόν, την πρόσεχη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Λοιπόν, τίθεται σε λειτουργία. Και κλείνουμε λοιπόν στο σημείο αυτό και κάποια από τα επόμενα θέματα πολιτικής και εσωτερικής επικαιρότητας που παρακολουθήσαμε στο σημείο αυτό. Είναι η ώρα να περάσουμε και σε ένα σύντομο διαφημιστικό break. Να πάρουμε λίγο τις ανάσες μας, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα. Έρχεται και η επιτυχία μας. Έρχεται το As It Was από το As It Was, συγγνώμη, από τον Harry Styles. Εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αλλάζουμε λίγο κλίμα από την δισκογραφία και επιστρέφουμε γιατί έχουμε πολλά να παρακολουθήσουμε ακόμα από την επικαιρότητά μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εδώ βεβαίως τονίζει 97,2. Μένετε εδώ και επιστρέφουμε.

Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, επανήλθαμε στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στην ενημερωτική μας εκπομπή, στον Easy φυσικά 97,2, όπου παρακολουθούμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητας μας από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως όμως ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όπως κάναμε και λίγο πριν, στο σύντομο break. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, σήμερα 8 του μήνα, να υπενθυμίσω, μια χαρά είμαστε. Βρισκόμαστε σε καλή φάση, σε καλό στάδιο, καθότι είμαστε και μία ανάσα πριν την Παρασκευή και ατενίζουμε και με τον καλύτερο τρόπο το Σαββατοκύριακο, όπου δικαιωματικά καταφτάνει σε πολύ λίγες μέρες και το αναμένουμε. Εμείς θα προχωρήσουμε στο σημείο αυτό στην τρίτη μας στήλη. Θα περάσουμε στην οικονομική επικαιρότητα, όπου μόλις τώρα θα βρεθεί στο επίκεντρο και θα δούμε και κάποια από τα οικονομικά θέματα που απασχόλησαν για σήμερα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να ξεκινήσουμε και με το πρώτο μας θέμα. Καθιερωμένα παρακολουθούμε το ζήτημα των καυσίμων. Να σας ενημερώσω μάλιστα ότι η τιμή του Brent από τα περίπου 98 δολάρια το βαρέλι κινείται προς τα 101,5 δολάρια, καταγράφοντας και μία μεταβολή περίπου στο 3,5%. Μπορεί τώρα η διαφορά των 3 δολαρίων να μοιάζει μικρή, ωστόσο δεν είναι. Πρόκειται για μία μεταβολή που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την τελική τιμή των καυσίμων. Το ενδιαφέρον στο μεταξύ στρέφεται πλέον και στις νέες ανακοινώσεις που αναμένονται στις 14 του Οκτωβρίου, τόσο για τις τιμές των καυσίμων όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και το σχετικό επίδομα. Ειδικότερα τώρα η αμόλυβδη βενζίνη εξακολουθεί να κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τη μέση πανελλαδική τιμή να διαμορφώνεται στα 2,20 ευρώ περίπου το λίτρο. Μάλιστα η τιμή αυτή περιλαμβάνει ήδη την επίδραση της επιδότησης των 10 λεπτών από τα δηληστήρια, θυμίζω. Χωρίς αυτή την παρέμβαση η τιμή θα μπορούσε να βρίσκεται περίπου στο 2,30 ευρώ το λίτρο. Ελαφρώς μια καλύτερη εικόνα παρακολουθούμε στο πετρέλαιο κίνησης, με την μέση τώρα πανελλαδική τιμή να βρίσκεται περίπου στα 2,16 ευρώ το λίτρο. Στην Αττική συγκεκριμένα υπάρχουν και πρατήρια όπου η τιμή μπορεί να εντοπιστεί ακόμα και κάτω από τα 2,12, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κινείται και κοντά στα 2,10 ευρώ. Οι τιμές αυτές δείχνουν ότι παρά τις διακυμάνσεις της διεθνούς αγοράς, το κόστος μετακίνησης εξακολουθεί να αποτελεί μια εξαιρετικά μεγάλη, θα πω, επιβάρυνση και για τα νοικοκυριά, όπως επίσης και για τις επιχειρήσεις. Να συνεχίσουμε στο φυσικό αέριο, γιατί στα υψηλά έτσι παραμένει η τιμή του. Κινείται στα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα, παραμένοντας, όπως σας προανέφερα, σε υψηλά επίπεδα. Η σύγκριση με τα περίπου 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα που καταγραφόταν, συγχωρέστε με, για το Σαρδάμ, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, στις αρχές δηλαδή κάπου του Μαρτίου, δείχνει και το μέγεθος της πίεσης που εξακολουθεί να υπάρχει στην αγορά της ενέργειας. Η εξέλιξη μάλιστα των διεθνών τιμών ενέργειας δεν επηρεάζει μόνο τους καταναλωτές, έχει άμεσο αντίκτυπο και στη βιομηχανία, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής και τελικά και το κόστος των προϊόντων που φτάνουν επίσης σε εμάς, που φτάνουν στον καταναλωτή. Το αυξημένο λοιπόν ενεργειακό κόστος, όπως λέμε, βρίσκεται ως εκ τούτου ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης. Στην ετήσια μάλιστα Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, να θυμίσουμε, ανακοίνωσε και μέτρα στήριξης συνολικού ύψους στα 95 εκατομμύρια ευρώ για την βιομηχανία, αυτό έτσι. Η παρέμβαση αφορά συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, κατηγορίες δηλαδή που αναμένεται να περιλαμβάνονται, βρίσκονται μεταξύ άλλων βιομηχανίων, βιομηχανίες τροφίμων, παραγωγής χαρτικών, καθώς και ενεργοβόρες βιομηχανίες όπως είναι οι τσιμεντοβιομηχανίες. Στόχος είναι να περιοριστεί η επιβάρυνση από το ενεργειακό κόστος και να στηριχθεί και η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Τα μέτρα αναμένεται να προωθηθούν και άμεσα μέσω νομοσχεδίου, όπως ξέρουμε. Τώρα, να πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τους συνταξιούχους και θέλω να ασχοληθούμε και να το δούμε, γιατί αναβλήθηκε για δεύτερη φορά για τις 4 Νοεμβρίου συγκεκριμένη συζήτηση στη Μίζωνα Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, το ΕΑΣ δηλαδή, που αφορά 405.000 δικαιούχους. Αναλυτικότερα, ήταν να συζητηθεί εχθές το μεσημέρι στη Μίζωνα Ολομέλεια υπό την πρόεδρο Σωτηρία Ντούνη και τον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας, τον Γεώργιο Βοήλη, με την διαδικασία της πρότυπης δίκης μετά από αναβολή, η αίτηση του πρώην Προέδρου του Ανώτατου Δημοσιονομικού
δικαστηρίου Νίκου Αγγελέρα για τον τρόπο υπολογισμού της φοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Οπότε αναβλήθηκε για τις 4 του Νοέμβρη. Οπότε παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα δούμε και όταν φτάσει η ώρα τι μελιγενέστε. Να υπενθυμίσουμε ωστόσο ότι η υπόθεση αυτή έχει παραπεμφθεί στην Μίζωνα Ολομέλεια ως πιλωτική δίκη από το 4ο τμήμα του ελεγκτικού συνεδρίου και με την αίτηση που έχει κατατεθεί στο ελεγκτικό συνέδριο αμφισβητείται ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ, ζητείται ταυτόχρονα η επιστροφή κάθε διαφοράς που προκύπτει από τον μη κλιμακωτό υπολογισμό, να το πω έτσι, της κράτησης και η διακοπή της παραγραφής. Οπότε αναμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Να παρακολουθήσουμε τώρα τι είπε και ο κύριος Τσάπαλος για τον παράνομο διαδικτυακό τζόγο, ένα θέμα που το είδαμε και αναλυτικά εχθές και με όσα είχε αναφέρει και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρεκάκης. Πάμε να δούμε τι είπε και ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου, καθώς το στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και της Επιτροπής Εποπτείας του και Ελέγχου Παιχνίων βρίσκεται ο παράνομος διαδικτυακός τζόγος με τις αρμόδιες αρχές όπως μεταφέρουν, να εντείνουν και τους ελέγχους και να αξιοποιούν και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό παράνομων στοιχηματικών ιστοσελίδων. Όπως ανέφερε και ο Μόρις Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, κατά τους τελευταίους μήνες πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι, οι οποίοι οδήγησαν και στον εντοπισμό εκατοντάδων παράνομων ιστοσελίδων στοιχηματισμού. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσω των συγκεκριμένων ιστοσελίδων είχε δημιουργηθεί και ένα ιδιαίτερα μεγάλο δίκτυο παράνομου παιχνιδιού. Το μέγεθος, να σημειώσω, της αγοράς του διαδικτυακού στοιχηματισμού αποτυπώνεται και στα στοιχεία που παρουσιάστηκαν. Δηλαδή, όπως αναφέρθηκε, η συνολική αγορά στην χώρα υπολογίζεται περίπου στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ περισσότεροι από 900.000 πολίτες φέρονται να συμμετέχουν συστηματικά σε ηλεκτρονικά παιχνία. Ιδιαίτερη αναφορά, όπως έκανε και στο θέμα που είδαμε στο χθεσινό μας μαγκαζίνο, στη χθεσινή μας ενημερωτική εκπομπή, ο Κυριάκος Πυρεκάκης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους influencers που φέρονται να προωθούν παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες. Όπως υπογράμμιση έχουν ασκηθεί μηνύσεις σε 19 περιπτώσεις, ενώ το συνολικό τώρα κοινό των συγκεκριμένων προσώπων ξεπερνά τους 4 εκατομμύρια ακολούθους. Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, όποιος προωθεί παράνομη στοιχηματική δραστηριότητα απειλείται με πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως και τις 50.000 ευρώ. Αλλάζουμε κλίμα, πάμε σε ένα πρόγραμμα που έρχεται. Πρόκειται για το πρόγραμμα Μετεγκατάσταση. Το είχαμε δει και την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι, κάποια από τα στοιχεία που θα μας απασχολήσουν και τι περιλαμβάνει ως ένα βαθμό. Τώρα την Τετάρτη, την επόμενη εβδομάδα, 14 Οκτωβρίου, ανοίγει λοιπόν η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος Μετεγκατάστασης, ενώ μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινάει και η κατάθεση των δικαιολογητικών για το ανακαινίζω, όπως ενημέρωσε και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Θέλω να σταθούμε στο πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, γιατί ανοίγει η πλατφόρμα δίνοντας 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας με το 50% του ποσού προκαταβολικά. Παράλληλα, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινάει και η κατάθεση των δικαιολογητικών για το ανακαινίζω. Αυτό το αφήνω σε μια παρένθεση γιατί θα επανέλθουμε και σε επόμενες εκπομπές. Επανερχόμαστε στο πρόγραμμα Μετεγκατάσταση. Μετά τον Εύρο, το πρόγραμμα που είναι ο πρώτος σταθμός, το πρόγραμμα της Μετεγκατάστασης διευρύνεται σε Κυλικής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλα, Γρεβένα, Κοζάνη, Σέρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν οι πολίτες που ζουν σήμερα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και επιλέγουν τελικώς να εγκατασταθούν μόνιμα σε περιοχές που εντάσσονται σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο απλοποιήθηκε με βάση τις ανάγκες που ανέδειξαν οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες, ώστε να γίνει και πιο εύχριστο ή αλλιώς πιο ελκυστικό, μπορούμε να πούμε, για όσους θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε συγκεκριμένες περιοχές. Δεν απαιτείται πλέον ο ενδιαφερόμενος να αποδεικνύει ότι εργάζεται στον τόπο εγκατάστασης, αρκεί να διαθέτει ή να μισθώνει κατοικία στην περιοχή, ενώ η μετεγκατάσταση μπορεί να γίνει και σε πόλη και όχι αποκλειστικά σε χωριό, όπως σημειώνεται σύμφωνα με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Θα επιστρέψουμε και τις επόμενες μέρες για να κάνουμε και το καθιερωμένο reminder. Για να παρακολουθήσουμε τώρα τι γίνεται στο θέμα με τους αλείς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, να σας ενημερώσω, αλλά και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανακοίνωσε μόλις εχθές το διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες του κλάδου. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι στον τομέα αλείας
Το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά, δηλαδή αντί για 12 λεπτά, για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο μέσω της ενίσχυσης de minimis ίσονος σημασίας που λέγεται, με στόχο την ενίσχυση των αλλοιών εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Με αυτή τη νέα παρέμβαση εξασφαλίζεται για τον κλάδο μια στήριξη ανάλογη με εκείνη των αγροτών οι οποίοι και έλαβαν ενίσχυση για τα λοιπάσματα, παραδείγματος χάρη, που αποτελούν και το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής της Γεωργίας. Η κυβέρνηση επίσης διερευνά και την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλλοιών τους επόμενους μήνες και θα προβεί και σε σχετικές ανακοινώσεις, όπως ξέρουμε, εντός του μήνα Οκτωβρίου. Και κλείνουμε λοιπόν τα οικονομικά μας θέματα με αυτό το ρεπορτάζ. 10:23 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας έτρεξε, δεν το καταλάβαμε. Εσείς μένετε εδώ, εμείς ολοκληρώσαμε αυτό το δεκάλεπτο. Μένουμε ωστόσο εδώ στον Ιζεν 7,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, καθότι έχουμε σε αναμονή ακόμα αρκετές ενότητες, ακόμα αρκετά θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Σε λίγα δευτερόλεπτα επιστρέφουμε. Μας δίνετε πολύ λίγο, επιστρέφουμε με τα διεθνή. Η διεθνή επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη

Για να συνεχίσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό με την διεθνή επικαιρότητα, όπως σας προανέφερα και λίγο πριν, η οποία και μόλις τώρα παίρνει την σκυτάλη, έχει τον πρώτο λόγο και θα δούμε και τι συμβαίνει και στον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε όλοι εδώ. Να καλωσορίσω ωστόσο και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας, εδώ στη συχνότητά μας στον Ιζεν 7,2, με την ενημερωτική μας εκπομπή να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και παρακολουθούμε τα πάντα αναλυτικά. Λοιπόν, θυμίζω ότι στο πρώτο μας δεκάλεπτο, στα πολιτικά μας θέματα, είδαμε αναλυτικά ρεπορτάζ, θέματα που αφορούσαν την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε ακόμα ένα θέμα, καθώς τρεις νέες συμφωνίες στους τομείς της άμυνας, της προστασίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ναυτικής συνεργασίας διευρύνουν την ελληνοαμερικανική συνεργασία στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Παρουσία μάλιστα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπεγράφει η επιστολή προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Η συμφωνία μάλιστα προβλέπει μεταφορά τεχνογνωσίας, κοινές ασκήσεις αλλά και στενότερη επιχειρησιακή επικοινωνία. Όπως σημείωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, η Εθνοφρουρά της Φλόριντα έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Από την άλλη πλευρά, τώρα από την πλευρά του Νίκος Δένδιας, υπογράμμισε ότι η συνεργασία εντάσσεται στην ευρύτερη ατζέντα αμυντικής αναβάθμισης της χώρας. Όπως είπε, στο πλαίσιο της ατζέντας 2030, η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που αναζητούσαμε τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις με την στενή έννοια όσο και για την εφεδρεία μας. Αυτό ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ακολούθως, στον τομέα του πολιτισμού, η Ελλάδα και οι ΗΠΑ ανανέωσαν το Μνημόνιο Κατανόησης για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Η συμφωνία και όλα σε αυτή υπεγράφει από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενθώνη και την Κέιτ Ντόιλ, παρουσία της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, της Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Στον τομέα της ναυτιλίας τώρα, Ελλάδα και οι ΗΠΑ υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας των ναυτικών. Η συμφωνία αυτή τώρα, να σας μεταφέρω, διευκολύνει την αυτολόγηση ουσιαστικά και την απασχόληση Ελλήνων και Αμερικανών ναυτικών σε πλοία και των δύο χωρών αντίστοιχα, ενώ παράλληλα ενισχύει και τη συνεργασία στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης. Ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ-Αμερικής, και θα κλείσουμε με αυτό, ολοκληρώθηκε λοιπόν με την συνεδρίαση των ομάδων εργασίας, οι οποίες εξειδίκευσαν και τα επόμενα βήματα της διμερούς συνεργασίας στους βασικούς τομείς της κοινής ατζέντας. Πάμε να περάσουμε τώρα στην επέτειο της 7ης Οκτωβρίου, της χθεσινής μέρας, να δούμε τα νεότερα, να δούμε το τι συνέβη, καθότι την 7η Οκτωβρίου του 23, 1029 άμαχοι δολοφονήθηκαν, υπενθυμίζω, ενώ σε 4 ώρες η Χαμάς εκτόξευσε 3.500 ρουκέτες, 344 άνθρωποι δολοφονήθηκαν στο μουσικό Nova Festival, 251 απήχθησαν στην Γάζα, εκ των οποίων επέστρεψαν ζωντανοί οι 154. 1.318 στρατιώτες σκοτώθηκαν στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου, ενός πολέμου που δεν έχει τέλος. Δεν έχει τέλος, αντιθέτως, έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. 3 λοιπόν χρόνια μετά. Οι πληγές στο Ισραήλ παραμένουν ανοιχτές, το ίδιο και τα ερωτήματα για τις ευθύνες της κυβέρνησης. Οι επερχόμενες εκλογές, μάλιστα οι πρώτες μετά την 7η Οκτωβρίου, αποτελούν εν πολλής δημοψήφισμα και για την πολιτική που ακολούθησε έκτοτε. Στις 12 το μεσημέρι, κάθε πολίτης του Ισραήλ σταμάτησε όπου και αν βρισκόταν εχθές και έμεινε σε στάση προσοχής για ένα λεπτό, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τους νεκρούς της 7ης Οκτωβρίου του 23, στο σημείο όπου 378 άνθρωποι έπεσαν νεκροί και δεκάδες απήχθησαν από την Χαμά στο χώρο, επαναλαμβάνω, του Nova Festival στο νότιο Ισραήλ. Οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώθηκαν, να σας μεταφέρω. 3 χρόνια μετά, ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που παραμένουν αφορά και την αποτυχία των Ισραηλινών μηχανισμών ασφαλείας να αποτρέψουν την επίθεση και να προστατεύσουν τους αμάχους. Οι συγγενείς των θυμάτων εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις, ενώ πολλές μαρτυρίες αναφέρονται σε όλο αυτό το σκηνικό, ενώ οι κάμερες διεθνώς καταγράφουν και τι έχει απομείνει 3 χρόνια έπειτα. Το μήνυμα πάντως κυβερνητικών αξιωματούχων και ανήμερα της επετείου είναι ότι παραμένει σε εξέλιξη προσπάθεια εξάλληψης 2.000 μελών της Χαμάς.
Να δούμε τι ανέφερε και ο Μπέρναμ, το μήνυμα του Μπέρναμ κατά του αντισημιτισμού και των διαδηλώσεων στο Λονδίνο με αφορμή τα 3 χρόνια από την 7η Οκτωβρίου. 3 χρόνια, όπως είπαμε, από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Σάντι Μπέρναμ δηλώνει ότι η Βρετανία θυμάται όσους σκοτώθηκαν παράλογα από τους τρομοκράτες της Χαμάς και απευθύνεται και ιδιαίτερα στην εβραϊκή κοινότητα της χώρας, επισημαίνοντας και τη σημαντική άνοδο των αντισημιτικών περιστατικών τα τελευταία χρόνια. Μία επίθεση, είπε, εναντίον Εβραίων στην Βρετανία είναι επίθεση εναντίον όλων μας, δεσμευμένος για αυστηρή αντιμετώπιση του αντισημιτισμού και συνέχιση της χρηματοδότησης, όπως είπε, για την προστασία συναγωγών, σχολείων αλλά και εβραϊκών κοινοτικών κτηρίων. Στο διεθνές σκέλος επαναλαμβάνει ότι στόχος της κυβέρνησης παραμένει η λύση των 2 κρατών με Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους να ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια. Την ίδια ώρα στο κέντρο του Λονδίνου εχθές πραγματοποιήθηκε μια φιλοπαλαιστινιακή φοιτητική κινητοποίηση παρά τις εκκλήσεις της αστυνομίας και των πολιτικών να επιλέγει διαφορετική ημερομηνία λόγω του συμβολισμού της επετείου. Πάμε να συνεχίσουμε στην Ισπανία τώρα, να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε και θέμα, γιατί οι συνδικάτα στην χώρα ανακοίνωσαν μόλις εχθές πανεθνική γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου. Μια κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόωρες, μάλιστα, βουλευτικές εκλογές που έχουν ήδη κηρυχθεί. Η αύξηση των ενοικίων και οι εξώσεις έχουν αναδειχθεί σε κεντρικά θέματα της προεκλογικής αυτής εκστρατείας. Τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας δήλωσαν ότι συμφώνησαν στην ημερομηνία διεξαγωγής της απεργίας και αν και η απόφαση πρέπει να επικυρωθεί επίσημα από άλλα συνδικάτα στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αργότερα, αυτή θα είναι και η πρώτη γενική απεργία, είπαν, που υποστηρίζεται από κοινού από τα δύο μεγαλύτερα, με συγχωρείτε, συνδικάτα της Ισπανίας εδώ και 14 ολόκληρα χρόνια. Η απεργία λοιπόν αυτή, και κλείνουμε με αυτό, αποτελεί και την πιο πρόσφατη κινητοποίηση έπειτα από μια σειρά διαδηλώσεων που πυροδοτήθηκαν από την έξωση μιας 87χρονης γυναίκας στη Μαδρίτη, με ακτιβιστές να κατασκηνώνουν σε μία από τις κεντρικές πλατείες της πρωτεύουσας, ζητώντας λύσεις για την κλιμακούμενη αυτή στεγαστική κρίση. Από την Ισπανία και το στεγαστικό ζήτημα θα περάσουμε στη Γαλλία τώρα και την κλιμάκωση των μαθητικών κινητοποίησεων για το θέμα της παιδείας. Με πανό λοιπόν και συνθήματα «Να σας μεταφέρω», χιλιάδες μαθητές και φοιτητές κατέβηκαν στους δρόμους σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, από το Παρίσι έως το Στρασβούργο και την Τουλούζη, διαμαρτυρώμενοι για την κατάσταση στην παιδεία και στέλνοντας και μήνυμα κατά της κυβέρνησης. Συνολικά περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε αυτές τις κινητοποίησεις, με τους διαδηλωτές να καταγγέλουν τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, να καταγγέλουν τα υπερπλήρη τμήματα και τα εξαντλητικά, μάλιστα ωράρια, ζητώντας παράλληλα περισσότερη χρηματοδότηση για τον τομέα της παιδείας. Στις

1.800 άνθρωποι αντιμετωπίζουν δίωξεις. Και συνεχίζουμε στην... Με συγχωρείτε, το είδαμε αυτό το θέμα για την Βρετανία με τις φοιτητικές πορείες, επαναλαμβάνω, υπέρ των Παλαιστινίων στην τρίτη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου εχθές. Το είδαμε και κατά το θέμα που παρακολουθήσαμε με το μήνυμα του Μπέρναμ. Συνεχίζουμε τώρα στο χώρο των καυσίμων, στον τομέα τον ενεργειακό. Η ποσότητα του πετρελαίου που βρίσκεται αποθηκευμένη, να ενημερώσω, και είναι και προσβάσιμη στην παγκόσμια αγορά, μειώνεται ανησυχητικά, όπως διαβεβαίωσαν και στελέχη του ενεργειακού κλάδου σε φόρουμ στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα, καθιστώντας την αγορά και ιδιαίτερα εύθραυστη και ασκώντας ταυτόχρονα και ανωδική πίεση στις τιμές. Οι κυβερνήσεις αλλά και οι ενεργειακές εταιρείες αφαιρούν πετρελαίο από τα αποθέματά τους για να μετριάσουν την πίεση στην παγκόσμια αγορά, σύμφωνα με τις πηγές, η οποία και αντιμετωπίζει. Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αντιμετωπίζει και μια πρωτοφανή διαταραχή ανεφοδιασμού λόγω και των πολέμων και στη Μέση Ανατολή, όπως επίσης και στην Ουκρανία. Λιγότερα από 6 δισεκατομμύρια βαρέλια εμπορικών αποθεμάτων παραμένουν με την συντριπτική πλειοψηφία τους να μην είναι πρακτικά διαθέσιμα. Επομένως, το σύστημα, όπως καταλαβαίνετε, πιέζεται και όπως δήλωσε και ο Διευθύνων Σύμβουλος Κρατικής Πετρελαϊκής Εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας. Και περνάμε στο τελευταίο μας θέμα που έχει να κάνει με την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα. Θα κλείσουμε με αυτό, να δούμε τι αναφέρουν και διεθνή μέσα. Στην επίσκεψη λοιπόν του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρονται μερικά από τα μεγαλύτερα μέσα μαζικής ενημέρωσης του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα, τα περισσότερα μάλιστα αναφέρουν το ρεπορτάζ. Ωστόσο, η ανταπόκριση του Associated Press από την Αθήνα σημειώνει ότι ο Μάρκο Ρούμπιο πρόκειται να καλέσει τα έθνη της Δύσης να αποκαταστήσουν τις αξίες τους που οδήγησαν στην άνοδο της Ευρώπης και των ΗΠΑ σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, σύμφωνα με το Associated Press, θα παροτρύνει και τους συμμάχους στην Δύση να ενωθούν με τις ΗΠΑ στην υπεράσπιση της κοινή μας δυτικής κληρονόμιας. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ακολούθως υπογραμμίζει ότι οι πόλεμοι και στο Ιράν και στην Ουκρανία έχουν ουσιαστικά αναδείξει πόσο εύθραυστος είναι ο ενεργειακός εφοδιασμός, και γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα προετοιμάζεται για να γίνει και βασικός κόμβος στην νοτιοανατολική Ευρώπη για την μεταφορά φυσικού αερίου. Αυτά μεταξύ άλλων κάποιες από τις τοποθετήσεις διεθνών μέσων, και κλείνουμε εδώ. Περνάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.

Και αφού λοιπόν ακούσαμε και την επιτυχία μας λίγα δευτερόλεπτα πριν, το So Easy to Fall in Love εδώ από την Olivia Dean με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, επιστρέψαμε λοιπόν από το σύντομο διαφημιστικό break εδώ στο Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο και συνεχίζεται κανονικά μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και τα βλέπουμε όλα αναλυτικά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε φτάσει και σε αγαπημένη μέρα και δικαίως, την ονομάζουμε και Προπαρασκευή. Είναι 5η λοιπόν, 8 του μήνα, και είμαστε μια πολύ μικρή ανάσα από την Παρασκευή. Ατενίζουμε και με τον καλύτερο τρόπο το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό και μας αρέσει αυτή η μέρα και λογικό. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και εμείς στο σημείο αυτό θα περάσουμε στην προτελευταία μας ενότητα, στο προτελευταίο μας δεκάλεπτο και θα παρακολουθήσουμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως θα ακολουθήσει και η αναλυτική πρόγνωση καιρού. Ξεκινάμε πάντως με Ζέλκο Μπράτοβιτς, γιατί θέλω να δούμε και τις δηλώσεις που έκανε εν ώψη και του σημερινού αγώνα του Παναθηναϊκού, ο οποίος και υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague. Ο Ζέλκο Μπράτοβιτς στις δηλώσεις του μίλησε και με τα καλύτερα λόγια, να σας πω, για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιος αλλά και για τους πράσινους τραυματίες. Τόνισε επίσης ότι Κώστας Λούκας, Κέντρικ Ναν και Χουάν Τσερναγκόμεθ δεν είναι ακόμα έτοιμοι να επιστρέψουν στην δράση, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού θα είναι και υπομονετικοί στην ένταξή τους στο παρκέ. Για το μάτς τώρα με τη Φενερμπάχτσε, το σημερινό μάτς και τους τραυματίες, είπε ότι αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που παίζει πολύ καλά, όχι μόνο αμυντικά αλλά και επιθετικά. Ο Σαρούνας ξέρει πώς να κάνει τα πράγματα. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας. Το κύριο πρόβλημα θα είναι η άμυνά τους. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί επειδή έχουν διαφορετικές επιλογές στην επίθεση. Κάθε παιχνίδι, είπε, είναι πρόκληση, είναι EuroLeague, δεν υπάρχουν ασήμαντα μάτς. Πρέπει να προετοιμαστούμε για το σημερινό μάτς. Για τον Γιασικεβίτσιος τώρα, είπε ότι προετοιμάζει πάντα την ομάδα με εξαιρετικό τρόπο, έχει καθαρές ιδέες. Ενώ για την φιλανθρωπική εκδήλωση που πήγε ο Χέις Ντέιβις, είπε ότι είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να νοιαζόμαστε για τα νέα παιδιά. Αυτές μεταξύ άλλων κάποιες από τις δηλώσεις του Ζέλκο Μπράντοβιτς πριν από το σημερινό μάτς του Παναθηναϊκού με την Φενερμπάχτσε. Στην αμέσως επόμενη εκπομπή θα δούμε και όλες τις εξελίξεις. Για να συνεχίσουμε τώρα στην ΑΕΚ, για να συνεχίσουμε στην Ένωση, γιατί θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχουμε ακόμα κάποιο διάστημα μπροστά μας, στις 4 του Νοέμβρη στις 8 παρατέταρτο για την τέταρτη αγωνιστική του Champions League, και ανακοίνωσε και ενημέρωσε τους φιλάθλους ότι ξεκίνησε και η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για τους φιλάθλους. Από την ημέρα τώρα της κλήρωσης του Champions League, οι φίλοι της ΑΕΚ είχαν κυκλώσει το παιχνίδι με τη Real Madrid στην Alwin Arena και πλέον έχουν την ευκαιρία να τρέξουν για να προλάβουν και ένα μαγικό χαρτάκι, όπως λέω εγώ, που θα τους δώσει και την ευκαιρία για να παρακολουθήσουν από κοντά ένα από τα σπουδαιότερα μάτς της δεκαετίας για την Ένωση. Πολύ καλή επιτυχία να τους ευχηθούμε. Πάμε στα διεθνή μας τώρα. Ξέρετε, έχουμε παρακολουθήσει αυτές τις μέρες και σε προηγούμενες ενημερωτικές εκπομπές τι ανέφερε ο Κριστιάνο Ρονάλντο σχετικά με την ομάδα του, με την Εθνική Πορτογαλία. Τώρα έχουμε και την απάντηση του Ζόρζε Ζεσούς. Θυμίζω ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο με μια μακροσκελή ανακοίνωση ενημέρωσε ότι θα είναι διαθέσιμος για τα επόμενα μάτς της Εθνικής Πορτογαλίας, αφήνοντας και αρκετές αιχμές, αν θυμάστε, για τον Ζόρζε Ζεσούς, ο οποίος δεν φαίνεται να ενοχλήθηκε ιδιαίτερα από αυτά που διάβασε. Πιο συγκεκριμένα, ρωτήθηκε για την ανακοίνωση του Κριστιάνο Ρονάλντο, στην οποία ανέφερε ότι ο Πορτογάλος προπονητής δεν τήρησε δύο φορές τον λόγο του, και απάντησε με πολύ λακωνικό τρόπο, να σας μεταφέρω, ότι θα συνεχίσει να κάνει ό,τι έκανε μέχρι σήμερα. Οι σχέσεις τώρα των δύο συνεχίζουν να είναι εξαιρετικά τεταμένες και μένει να φανεί ποια θα είναι μάλλον η τιμωρία που θα επιβληθεί στον Κριστιάνο Ρονάλντο και αν θα είναι στις επόμενες κλήσεις του Ζόρζε Ζεσούς. Θέλουμε πολύ να μάθουμε, είμαστε πολύ περίεργοι, που το πιο πιθανό είναι να είναι στις κλήσεις να τον καλέσει χωρίς να το επιθυμεί. Πάντως, αναφορικά με αυτή τη λακωνική δήλωση και τοποθέτησή του, να σας πω ότι είπε ότι διάβασα τη δήλωση και τώρα, όπως κάνω κάθε μέρα, πηγαίνω στα γραφεία της Ομοσπονδίας για να δουλέψω, για να σκεφτώ την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Δεν έχω τίποτε άλλο να πω, ανέφερε χαρακτηριστικά ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας. Επιστρέφουμε τώρα στα της ΑΕΚ, γιατί ξέχασα να σημειώσω και κάτι ακόμα. Η ΑΕΚ κινείται σε ρυθμούς όφη. Το μάτς είναι δρομολογημένο για τις 10 του μήνα, για τις 10 του Οκτώβρη, στις 7.30 το απόγευμα, με τους παίκτες των εθνικών ομάδων να επιστρέφουν στα Σπάτα και τον Λάζαρο Ρώτα να προπονείται και εκείνος κανονικότατα. Συμμετείχε λοιπόν στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης της ΑΕΚ, καθώς έχει ξεπεράσει και πλήρως το πρόβλημα
που τον κράτησε και εκτός δράσης στο μάτς με τον Βόλο, αλλά και από τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και θα αγωνιστεί και κανονικά στο παιχνίδι με τον Όφη για την έκτη αγωνιστική της Super League. Ο Μάρκο Νικολίτς τώρα περιμένει να δει και την κατάσταση των Στρακόσα και Βάργα για να γνωρίζει και πότε θα επιστρέψουν στη δράση, ενώ ο Ζούπκοφ θα επιστρέψει με ενοχλήσεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ από τα μάτς της εθνικής του ομάδας. Η Γιόβιτς τώρα, Κοϊτά και Καϊρινέν έχουν ήδη επιστρέψει στις προπονήσεις της Ένωσης, μιας και ολοκλήρωσαν και εκείνοι νωρίς τις υποχρεώσεις τους με τις χώρες τους, και ο Νίκολιτς σήμερα, 8 του μήνα, περιμένει και όλους τους παίκτες για να ξεκινήσει και την προετοιμασία για τον αγώνα με τον Όφη. Θυμίζω ξανά, 10 του μήνα αγωνίζονται οι δύο ομάδες στις 7.30 το απόγευμα. Για να δούμε και ωραία ευχάριστα νέα που τα περιμέναμε. Περιμέναμε βασικά την επίσημη ανακοίνωση. Εννοείται ότι αναφέρομαι στον Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος και θα συνεχίσει τελικώς να είναι στον πάγκο της Arsenal μέχρι και το 2030. Βεβαίως είναι επίσημο, με την ομάδα του Βορείου Λονδίνου να ανακοινώνει και επίσημα την επέκταση της συνεργασίας τους. Η Arsenal και ο Μικέλ Αρτέτα πορεύονται μαζί από το 2019, και αν και ο Ισπανός έχει τιμήσει μέχρι τέλους το συμβόλαιό του, θα κλείσει πια 11 χρόνια, δεν τα λέτε καθόλου λίγα στους κανονιέριδες, και σίγουρα αν συνεχίσει με τέτοιες επιτυχίες, αν συνεχίσει με τέτοιες επιδόσεις, θα παραμείνει για ακόμα περισσότερα χρόνια για να γίνει ο νέος Αρσέν Βενγκέρ, θα πω εγώ, να υπογραμμίσω, που έκατσε και στον πάγκο της ομάδας, αν θυμάμαι καλά, από το 1996, σίγουρα όμως μέχρι και το 2018. Ο Ισπανός προπονητής λοιπόν έχει ήδη γράψει ιστορία με την Arsenal, μιας και κατέκτησε και το πρώτο πρωτάθλημα το τρέχον έτος, το 2026, μετά το 2004. Ενώ έχει πανηγυρίσει επίσης και τρία community. Έκανε και του Σαρδάμου. Έχει πανηγυρίσει ήδη και τρία community shield και ένα κύπελο Αγγλίας. Μην τα ξεχνάμε και αυτά, να κάνουμε και ένα μικρό reminder. Τώρα νομίζω θέλουμε όλοι να παρακολουθήσουμε τι ανέφερε ο Νίκο Κόβατς για τον δικό μας Κωνσταντίνο Καρέτσα σχετικά με την συμμετοχή του στην Εθνική Ελλάδας. Ο προπονητής της Ντόρμουντ, να σας μεταφέρω, ο Νίκο Κόβατς, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με την Βέρντερ Βρέμις, έκανε αναφορά στον χρόνο συμμετοχής του Κωνσταντίνου Καρέτσα με την Εθνική Ποδοσφαίρου στα 4 μάτς του Nation League. Θυμίζω ότι ο Καρέτσας έπαιξε και στα 4 μάτς της Εθνικής Ποδοσφαίρου, και ο Νίκο Κόβατς ανέφερε συγκεκριμένα στις δηλώσεις του ότι αγωνίστηκε περισσότερο από όσο υπολόγιζαν οι άνθρωποι της Ντόρμουντ, ενώ αποκάλυψε ότι ταλαιπωρείται και από ίωση αυτή την περίοδο. Είπε χαρακτηριστικά ότι γνωρίζω πόσο υψηλές είναι οι απαιτήσεις από τους ομοσπονδιακούς προπονητές, ως εκ τούτου ο καθένας θέλει να χρησιμοποιεί και τους καλύτερους παίκτες. Ο Κώστας αγωνίστηκε λίγο περισσότερο από όσο είχαμε υπολογίσει. Επίσης, είναι και ένας από εκείνους που ταλαιπωρείται και από ίωση, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κροάτης προπονητής. Ενώ να θυμίσουμε ότι πριν το ματς της Ελλάδας με τη Γερμανία υπήρξε και μια έντονη φημολογία, αν θυμάστε, ότι οι άνθρωποι της Ντόρμουντ είχαν ζητήσει και μια ειδική διαχείριση για τον Καρέτσα, κάτι που βέβαια διέψευσε ο Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις του στη συνέντευξη τύπου πριν από την αναμέτρηση. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να περάσουμε. Τι να λέμε τώρα για το Λιονέλ Μέση, παιδιά, εντάξει, αυτό που παρακολουθήσαμε ήταν φαντασμαγορικό για αυτόν τον έναν και μοναδικό. Στο τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής, η Αλμπισελέστε επικράτησε με 3-0 του Μπενίν, με τον 39χρονο τώρα να μοιράζει δύο ασίστ και ένα σκοράρι από το σημείο του πέναλτι, διαμορφώνοντας βεβαίως, όπως ήταν αναμενόμενο, το τελικό σκορ. Ο Λιονέλ Μέση φόρεσε για τελευταία φορά, να σας πω, τη φανέλα της Αργεντινής στην μεγάλη γιορτή του Μονουμεντάλ. Όλοι το ξέρουμε αυτό, και μέσα σε ένα κλίμα έντονης συγκίνησης, πραγματικά, παιδιά, όλοι συγκινηθήκαμε από αυτά που παρακολουθήσαμε. Είπα αυτό το μεγάλο αντίο πια στην εθνική ομάδα με την οποία κατέκτησε ένα Μουντιάλ, έφτασε σε ακόμα δύο τελικούς παγκοσμίου κυπέλου και πανηγύρισε και δύο Κόπα Αμέρικα. Τίποτα, δηλαδή ψιλοπράγματα, όπως βλέπετε. Πριν ξεκινήσει την ομιλία του προς τους οπαδούς, ελάχιστα μετά τη λήξη του αγώνα, ο Λιονέλ Μέση, συμπαίκτες του αλλά και περίπου 85.000 φιλαθλοί που βρέθηκαν στο Μονουμεντάλ κλήθηκαν να παρακολουθήσουν. Δεν ήταν αναμέτρηση αυτή. Αυτό ήταν ένα σοου με drones προς τιμή του Αργεντινού. Στον ουρανό σχηματίστηκαν φωτεινές παραστάσεις, όπως η εμβληματική φανέλα με το νούμερο 10, η φιγούρα του Μέση να κρατά το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου στο Μουντιάλ του 22 και τα μηνύματα του αποχαιρετισμού. Αλήθεια, συγκινηθήκαμε όλοι. Αλήθεια, ήταν και έτσι κάπως ανατριχιαστικό. Η εισαγωγική, μάλιστα, δημιουργία των drones αφορούσε και το λογότυπο ενός χορηγού, κάτι που ενόχλησε τους οπαδούς. Θέλω να σας πω αυτό παρένθεση, αντί για μια εικόνα σχετική με τον
μέση. Τα ντρόουν σχημάτισαν στην αρχή το λογότυπο ενός συγκεκριμένου χορηγού, της πολυεθνικής, κάποιας τέλος πάντων πολυεθνικής εταιρείας. Αυτό λοιπόν δημιούργησε και μία ένταση στους οπαδούς. Ωστόσο, παραμένουμε στα θετικά ότι αυτό που παρακολουθήσαμε ήταν ένα πραγματικό σοου και πραγματικά δικαιωματικά του ανήκει αυτού του ένα και μοναδικού Λιονέλ Μέση. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα, γιατί έτρεξε και ο χρόνος μας. Και πάμε να περάσουμε σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα, Πέμπτη, όπου ο καιρός αναμένεται γενικά έθριος με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς κυρίως από μεταβλητές διευθύνσεις, με την έντασή τους να μην ξεπερνά τα 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 26 βαθμούς Κελσίου, στα περίπου ίδια επίπεδα με την χθεσινή μέρα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτό μας το 10 λεπτό. Ολοκληρώσαμε και τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Είδαμε και αναλυτική πρόγνωση καιρού, όμως εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον 97,2. Επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα για να αλλάξουμε κλίμα και να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας ενημερωτική εκπομπή. Έρχονται τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος εδώ στον Easy 97,2. Μένετε εδώ και επανερχόμαστε.

Φτάσαμε λοιπόν στην τελική μας ευθεία εδώ στον Easy 97,2, γιατί μόλις τώρα περνάμε και στην τελευταία μας ενότητα, στο τελευταίο μας τρίλεπτο. Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε και στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού που τόσο αγαπάμε και αναμένουμε σε αυτή τη συχνότητα για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή με τον καλύτερο τρόπο. Παιδιά, θα ξεκινήσω με ένα θέμα που έχει να κάνει με τον Brian May. Δεν ξέρω αν τα διαβάσατε, δεν ξέρω αν τα ακούσατε τα νέα. Διάβασα και παρακολούθησα τη συνέντευξη που έδωσε στους The Times και ανέφερε πως τέλος της περιοδίας των Queen βάζει ο Brian May, ο οποίος αποκάλυψε ότι το συγκρότημα δεν πρόκειται να επιστρέψει ξανά σε κάποια περιοδία όπως την έχουμε συνηθίσει. Όπως λοιπόν αποκάλυψε ο 79χρονος κιθαρίστας, την απόφαση αυτή την πήρε πριν περίπου από 18 μήνες, όταν συνέβη κάτι έτσι πολύ κομβικό στη ζωή του. Έχασε έναν πολύ στενό οικογενειακό του φίλο. Και όταν προσπάθησε λοιπόν να επιστρέψει στην πατρίδα του για να βρίσκεται κοντά στους δικούς του ανθρώπους, διαπίστωσε πόσο τελικώς δύσκολο είναι να απομακρυνθεί κάποιος καλλιτέχνης από τις υποχρεώσεις μιας περιοδίας. Αυτή λοιπόν η στιγμή του έκρουσε το καμπανάκι, θα πω, και όπως εξηγεί, άρχισε να βλέπει τα πράγματα διαφορετικά και να βλέπει και διαφορετικά και τις προτεραιότητες του. Μετά από μισό αιώνα στη σκηνή, θέλει πλέον περισσότερο χρόνο για αυθεντικά πράγματα στη ζωή, για την οικογένεια, για τα εγγόνια του, για τους φίλους, αλλά και για μια άλλη αγάπη που έχει ο Brian May, την αστροφυσική, δεν ξέρω αν το ξέρετε, στην οποία και έχει και διδακτορικό. Εμείς του ευχόμαστε όλα τα καλά και όντως να αφιερώνει το χρόνο του εκεί που αγαπά πραγματικά. Πάμε να περάσουμε στα θεατρικά μας, γιατί η παράσταση «Ο θάνατος και η κόρη του Ariel Dorfman» έρχεται αύριο, Παρασκευή, σημειώστε το, στο Θέατρο Αθηνών. Πρόκειται και για τα σημαντικότερα ψυχολογικά θρίλερ του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου. Αυτό το εμβληματικό έργο λοιπόν παρουσιάζεται από αυτόν τον Οκτώβριο στο Θέατρο Αθηνών σε σκηνοθεσία των Μανώλη Δούλια και Εμίλιου Χιλάκη. Τους τρεις ρόλους του έργου ερμηνεύουν Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου και ο Αντώνης Μυριανός. Και με αριστοτεχνική έτσι δραματουργική ένταση και με αριστοτεχνικό τρόπο, το έργο του Ντόρφμαν κρατά με συνεχείς ανατροπές αμύωτο το ενδιαφέρον μέχρι και την τελευταία στιγμή, αφήνοντας όλους εμάς, αφήνοντας το κοινό να αναρωτιέται διαρκώς τι είναι αλήθεια και τι όχι. Πρεμιέρα η επίσημη είναι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και βεβαίως πολλές παραστάσεις ακολουθούν. Και θα κλείσουμε με το Printed Athens Art Weekend που κάνει απόβαση στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης αυτό το Σαββατοκύριακο, Σάββατο 10 και Κυριακή 11 του Οκτώβρη, στην τέταρτη του έκδοση, όπου θα ανακαλύψεις περισσότερους από 60 καλλιτέχνες και δημιουργούς παρουσιάζουν τα έργα τους που κινούνται ανάμεσα στο design, την εικονογράφηση, την μεταξωτυπία, το streetwear, αλλά και την ανεξάρτητη εκδοτική σκηνή να περάσετε φανταστικά. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού που είδαμε μόλις τώρα. Ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο εδώ που αλλού, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στον Easy φυσικά. 97,2, αν έχετε μια όμορφη μέρα. Τα λέμε αύριο, bye.

0: πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Με νοιάζει.
2: Με νοιάζει.
1: Αυτό ναι.
2: Και γιατί δεν έχει
1: δίκιο. Σε νοιάζομαι. Εντάξει, νοιάζομαι. Mm. Αλλά δεν είναι ότι. Εσύ πώς με νοιάζεσαι δηλαδή. Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις. Δεν έχω δυστυχώς. Κώστα μου που έλεγε και Παπαγιανόπουλος.
2: Εγώ λοιπόν θα ευχηθώ στη Χριστιανά, γιατί εγώ δάμος... σε μένα δεν μου το εύχομαι να βρει κάποιο οντοστάθη Χριστιανά μου. Και τότε θα τα ξαναπώ.
1: Μακάρι, τι είναι στον οικονομικό τομέα. Γιατί μετά μπορεί να θέλει, α πούμε, μπορεί να θέλει η Χριστιανά να βρει έναν άνθρωπο να συνδέεται ερωτικά, να περνάει ωραία τα βράδια. Αυτό δεν είναι. Μην έχουμε και τέτοια. Δεν είμαστε και σε όλα καλοί. Λοιπόν. Τι άλλο, ναι.
2: Πάντα
1: εκεί. Έχω αυτογνωσία. Ξέρω, ρε παιδί μου. Τσιγκούνης δεν είμαι όμως. Το άλλο, αν με ρωτήσει, θα σου πω όχι, ούτε εκείνο είναι.
2: Μέτριος.
1: Ναι, εντάξει.
2: Είμαι στο μέσο όρο. Είσαι στο μέσο όρο.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και κάτω από το μέσο όρο.
2: Δεν γίνεται.
1: Πώς δεν γίνεται.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.